σκαφούστα

0: team. Back up in.
1: My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί. Τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Στίγμα.

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια λευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
0: I love you.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Στίγμα.

0: Wait, I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
0: I love you.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Η πρωινή φοιτηρία, τροχοδρομή προς απογείωση. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου ο τσολιάς μας, ο Νίκος Μπισμπίκης. Καλημέρα, Νικόλα μου. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-880 περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας καλημέρες, και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Καψούρικα ξεκινήσαμε σήμερα. Βασίλης Κρυμπάς, έμπνευση σήμερα έχει. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι ωραία και γλυκά. Πρώτη καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Καλημέρα Μάκη μου, καλή τριτούλα, λέει ο Μάκης. Έτσι με υποδέχτηκε και ο Μπισμπίκης στο στούντιο. Έλα, μου λέει καλή τριτούλα σήμερα. Καλή τριτούλα, καλή τριτούλα. Καλή γλυκιά. Ναι, συγγνώμη, καλή γλυκιά τριτούλα.

Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 30 Ιουνίου, παρακαλώ. Τελειώνει ο Ιούνιος και σήμερα γιορτάζει ο Αποστόλης και η Αποστολία. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη, χρόνια πολλά στον Τόλη, χρόνια πολλά στην Αποστολία. Να έχετε υγεία, χαρά, ευτυχία οι εορτάζοντες. Και φυσικά χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε κάποια σημαντική επέτειο της ζωής σας, κάποια γενέθλια. Τελειώνει ο Ιούνιος, παιδιά. Μπαίνουμε στον Ιούλιο σιγά σιγά και αρχίζει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Ευτυχώς δεν είμαστε προς τα πάνω στην Ευρώπη, γιατί την παλεύουμε ακόμα και έχουμε και air condition. Πού το πας αυτό? Ο Ιάπωνας είναι εγκατεστημένος μονίμως και ανοιχτός.

0: Ο φίλος μας ο Παύλος γιόρταζε χθες και μας την έκανε, λέει, γιατί είχε ρεπό. Είχε ρεπό. Καλημέρα, Παύλο μου. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Για τη γιορτή σου να είσαι γερός, ευτυχισμένος, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Καλημέρα, Έρη. Καλή τριτούλα σε ολόκληρη την όμορφη παρέα. Πήρα το ρεπό μου, λέει, χθες, λόγω του ερωταστικού της ημέρας. Έτσι. Ελπίζω να πέρασες καλά. Ο φίλος μας ο Παύλος, ο αρτοποιός από τη Νέα Σμύρνη. Όλα τα καλά. Λοιπόν, τι έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή, όταν μπορούμε και το επιτρέπει η συνθήκη, πάντα θα ξεκινάμε με κάτι ευχάριστο. Λοιπόν, δεν έχει κάνει μια επικήρυξη το κράτος για το λαγοκέφαλο εκεί στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη και τα λοιπά? Δεν έχει πει ότι τρέξτε, τρεχάτε, μαζέψτε κανένα λαγοκέφαλο? Λοιπόν, ένας πιτσιρικάς 15 χρονών έπιασε 158 λαγοκέφαλους, παρακαλώ. Ούτε έναν, ούτε δύο. 15 χρόνων παιδί, ξεκίνησε, λέει, να ψαρεύει από 9 χρονών. Έχει ήδη πιάσει εδώ τις τελευταίες μέρες 158 λαγοκέφαλους σε ένα διαγωνισμό που έγινε εδώ στην Αττική. Τώρα τους έπιασε, έτσι, στις θάλασσες της Αττικής. Και έγινε ένας διαγωνισμός και μάλιστα βγήκε πρώτος ο 15χρονος και έχει ξεκινήσει, λέει, να ασχολείται με τους λαγοκέφαλους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 2-3 χρόνια, δεν είναι, λέει, η πρώτη φορά, λέει, που ασχολείται με αυτό. Είναι ειδικός, ο πιτσιρικάς, μάγκας, ωραίος, ηρώας της ημέρας. Ναι, να τον ακούσουμε.
1: Έχω πιάσει τη τελευταία φορά που έχω πάει για ψάρεμα 158 λογοκέφαλο. Επειδή έχω 2 χρόνια πριν έχω πιάσει το πρώτο λογοκέφαλο και ήξερα από μικρή ηλικία ότι βλάπτουν τη φύση. Επειδή κοίταγα ντοκουμαντέρ, μπορείς να το πιάσεις. Δεν θα πάθεις δηλητηρίας άμα δεν έχεις πληγή. Κέρδισα καλάμι ψαρέματος.
2: Πού τα ψαρεύεις αυτά?
1: Στο ναυτικό όμιλο του Αθήνα, στο ναυτικό όμιλο της Αμφιθέας.
0: Την πρώτη θέση, λοιπόν, σε μια παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλίας κατέκτησε, λοιπόν, ο 15χρονος, ο Γιάννης Τσουκτουρίδης. Είναι μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου. Έγινε μια δεκαήμερη δράση εκεί που διοργανώθηκε το περασμένο διάστημα. Ο νεαρός, λοιπόν, που ψαρεύει από ηλικία 9 χρονών, πήρε το πρώτο βραβείο, κέρδισε, όπως ακούσατε, και ένα καλάμι ψαρέματος, διότι στο κυνήγι του λαγοκέφαλου αναδείχθηκε πολύ μεγάλος νικητής. Αυτά, λοιπόν, για τον πιτσιρικά, το 15χρονο, και φυσικά το κυνήγι του λαγοκέφαλου καλά κρατεί με την επικήρυξη των ψαράδων.
3: Είναι η δεύτερη χρονιά που έχει γίνει ο πληθυσμός οκταπλάσιος.
4: Τρώει, όπως σας είπα, το γόνο, τρώει τα αυγά και δεν αφήνει το βρόσινο ψάρι, αυτό το ψάρι που τρως, δεν το αφήνει να πολλαπλασιάζεται.
5: Δεν πιάνεται ο λαγοκέφαλος με τα δίχτυα που δουλεύουμε τώρα, την κοτσομούρα, τον μπαρβούνι, τους μπακαλιάρους.
6: Άρα
5: γιατί
6: θέλει,
5: είναι ψηλό το νήμα. Θέλει ειδικά δίχτυα, πολύ πιο χοντρά δίχτυα.
3: Δεν έχει ειδικό δόλωμα ο λαγοκέφαλος, έχει ειδικά εργαλεία. Δεν μπορείς να παραπιάσεις με ένα παραγάδι απλό το λαγοκέφαλο, γιατί θα σου κόψει την πετονιά και το αγκίστρι. Πρέπει να βάλεις παραγάδια με σύρματα.
7: Γεννάνε από κάτι χιλιάδες μέχρι και 2 εκατομμύρια αυγά ετησίως. Τους τρώνε μάλλον σαν ενήλικους μόνο οι θαλάσσιοι χελώνες, έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο, και σαν νεαρά άτομα ο κυνηγός το ψάρι.
0: Όταν τα έλεγε η Πανάγου ότι χρειάζεται ειδικό δίχτυ για να πιάσει το λαγοκέφαλο, γιατί αφού τους έτρωγε τα δίχτυα, άρα κάτι άλλο χρειαζόταν, έτσι, ένα κάτι πιο εξελιγμένο, να μ' ακούτε μεν. Ξέρω εγώ από ψάρεμα. Παλιά πήγαινα για ψάρεμα. Αλήθεια. Πήγαινα, Νίκο, πήγαινα εκεί στο Μάτι. Ναι, ναι, είχαμε φάει μια πετριά τότε. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους εσάς. Για να πούμε λίγο τα του καιρού. Ο καιρός, ο οποίος έρχεται ένας αποδυναμωμένος, έτσι, καύσωνας από την Ευρώπη εδώ στην Ελλάδα, θα συνοδευτεί με μια αστάθεια. Θα έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε, 5 και 11 πρώτα λεπτά. Έξω έχει αρκετά υψηλή θερμοκρασία για την ώρα. Έχει και μια υγρασία. Ο καύσωνας, λοιπόν, που έφερε ρεκόρ στην Ευρώπη και προκάλεσε φυσικά όλη αυτή τη μεγάλη, έτσι, κατάσταση, την πολύ δύσκολη κατάσταση στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, ακόμα και στη Δανία έφτασε η ζέστη, αυτό το κύμα ζέστης, και έφερε και θανάτους, έτσι, αυτό είναι το δύσκολο και το θλιβερό. Αυτή λοιπόν η κατάσταση μεταφέρεται σιγά σιγά, αλλά δεν φτάνει σε αυτή την ένταση εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για τον καιρό αυτής της εβδομάδας βροχές σε κάποιες περιοχές. Ολόκληρη την εβδομάδα θα υπάρξει μια αστάθεια, κυρίως από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου, κάποιες βροχές και κάποιες μπόρες, ενώ αναμένονται βοριάδες που θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ. Οι μετεωρολόγοι θεωρούν ότι εμείς θα έχουμε αυτό που λέμε τα υπολείμματα, τα περισσεύματα του φαινομένου. Αυτά θα φτάσουν εδώ στην Ελλάδα, δεν θα προκαλέσουν κάποια ακραία ζέστη. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους, μέχρι τις 10-11 του Ιούλη δεν αναμένεται κάποιος ισχυρός καύσωνας στην χώρα μας. Σήμερα και αύριο θα έχουμε 35, τοπικά έως και 38 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου στον Status FM 107,7, το αγαπημένο ραδιόφωνο που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτά λοιπόν μετά του καιρού, έτσι ανεβασμένη η θερμοκρασία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει ο Νικόλας ο Χαλκίδης. Αχ, έρη μας, εχθές αυτό έβλεπα για πρωί. Μια υπέροχη φωτογραφία έχει στείλει ο φίλος ο Νικόλας από τον Πόρο. Τι ωραίος που είναι ο Πόρος. Ωραίο, έχεις πάει στον Πόρο, Νίκο? Ωραίος. Έχω πάει στον Ναύσταθμο. Τι... Εκεί. Έχει ένα. Τον Ναύσταθμο. Εκεί που ορκίζονται τα ναυτάκια. Ωραία, ωραία είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα λέει: βλέπω τα καράβια της Ραφίνας. Μια χαρά είσαι, Νικόλα μου. Μια χαρά είσαι. Καλημέρα, χαρούμενη, ωραία. Τριτούλα, λέει ο φίλος ο Κώστας από τα όμορφα Τρίκαλα. Να είσαι καλά, Κώστα μου.

Ο Βάιος, καλημέρα, Έρης, ολόκληρη την παρέα. Ο Βάιος από τη Λαμία. Άκουσα, λέει, τώρα ότι ένας πιτσιρικάς έπιασε 158 λαγοκέφαλους. Και μπράβο του. Τους κουφιοκέφαλους που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Γιατί δεν γίνεται ένα διαγωνισμό για να τους πιάσουν? Γιατί θα δηλώσουν τόση πολλή συμμετοχή, Βάιο, και δεν θα υπάρχει. Το έπαθλο να μας πεις, ποιο θα ήθελες. Έτσι, η βλακεία πάει πάντα μπροστά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, σε άλλα νέα νυχτερινά, πρέπει να σας πω σε εσάς που είστε έτσι αγαπημένοι φίλοι των ποδοσφαιρικών, η Παραγουάη, παρακαλώ, απέκλεισε τη Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι. Πω, πω, μιλάμε για σοκ. Και η πρώτη ομάδα στην ιστορία που νίκησε τη Γερμανία σε διαδικασία πέναλτι σε Μουντιάλ. Με Γαλλία ή Σουηδία στους 16, λοιπόν, η Παραγουάη. Ωραιότατα. Στη Βοστόνη έγινε ο αγώνας. Εκεί, λοιπόν, για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη η Παραγουάη στα πέναλτι. Μιλάμε για οδυνηρό αποκλεισμό. Ωραία η Παραγουάη. Πόπο, φάγανε μεγάλα. Μιλάμε για μεγάλη ήττα τώρα αυτό. Εσύ, Νίκο, που τα παρακολουθείς, είναι χοντρό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε έτσι πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε σιγά σιγά να μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Στείλτε τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr. Εδώ είμαστε, σας περιμένουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Τώρα παίζει Ολλανδία-Μαρόκο. Εντάξει, τώρα ανάμεσα στις δύο, Ολλανδία. Αλλά. Και φαντάσου. Α, είναι καλό το Μαρόκο. Και φαντάσου να γίνει πάλι και εκεί, κανένα καλό. Ναι, θεωρητικά δεν είναι μέσα στις 3-4 καλύτερες, ας πούμε. Ναι, εμείς μέσα στο σπίτι έχουμε διαφωνία. Ο ένας λέει, εγώ λέω Αργεντινή. Ο ένας μου γιος λέει Γαλλία. Ο άλλος μου γιος λέει Ολλανδία. Ο σύζυγος δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, δεν του αρέσει. Είναι πιο πολύ με τον μπάσκετ. Εγώ Αργεντινή. Καλά, εγώ θα το πάρω, αλλά άσου να λένε. Στο μεταξύ γίνεται χαμός. Πάνε όλοι και φωτογραφίζονται με την κούπα. Πόσο εντυπωσιακή είναι και τα λοιπά. Γίνεται ουρά, λέει, για να φωτογραφηθούν έτσι όσοι βρίσκονται εκεί. Γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου τώρα εδώ που τα λέμε. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή για το ποδόσφαιρο. Μέχρι στιγμής Ολλανδία, Μαρόκο είναι 0-0. Λοιπόν, εχθές είχαμε αυτή τη συνάντηση ανάμεσα στα κυβερνητικά στελέχη και τους εκπροσώπους των βιομηχανιών αλλά και των σούπερ μάρκετ για το θέμα των τιμών. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν, συναντήθηκαν και αποφάσισαν να τα πούνε το Σεπτέμβριο. Αυτό δεν είναι. Τέλος το πλαφόν, συμφωνία για ένα δίμηνο πάγωμα τιμών, αλλά αποκλιμάκωση στις τιμές των προϊόντων. Θα δούμε νέες μειώσεις, δηλαδή θα δούμε από το Σεπτέμβριο. Για να ακούσουμε πώς υποδέχθηκε ο κόσμος αυτές τις ανακοινώσεις.
1: Αυτό είναι καλό να το λένε, αλλά στην πράξη δεν μου φαίνεται να γίνεται.
2: Θα υπάρχει συμφωνία κυρίων. Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει δημιουργηθεί πάρα πολλές τέτοιες συναντήσεις. Πιστεύω ότι το κράτος θα πρέπει να είναι λίγο πιο σκληρό.
3: Οι κωδικοί δεν είναι 2.000, είναι 102.000. Οπότε
4: μπαίνεις μέσα και τρελαίνεις.
5: Η αύξηση στο ενεργειακό, η αύξηση στις ζωοτροφές και από εκεί και πέρα όλα αυτά συμπαρασύρουν την τιμή στο τελικό προϊόν, στη βιτρίνα.

0: στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Θεωρώ πως ναι.
1: Ας το δούμε πρώτα και άμα το δούμε θα μιλήσουμε.
2: Κάποιο σούπερ μάρκετ ίσως είναι λίγο καλύτερο, οπότε μοιράζουμε τις αγορές.
3: Έχω κέρδη από... από ορισμένους που πουλάνε, ναι, αλλά όχι όλοι. Δεν το κάνουν όλοι όμως.
4: Για την αποκλιμάκωση των τιμών απαιτούνται βαθιές τομές. Αυτό είναι γεγονός. Η αλήθεια είναι ότι πολύ ωραία αυτά που συναντήθηκαν και τουλάχιστον και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αλλά επί της ουσίας τώρα, στην πραγματικότητα, μέσα στο καλοκαίρι δεν θα γίνει, λέει, κάποια ανατίμηση. Θα διατηρηθούν οι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Ένα τέλος στο πλαφόν, στο μεικτό περιθώριο κέρδους, σε 63 κατηγορίες προϊόντων. Και υπάρχει μια προετοιμασία βιομηχανίας λιανεμπορίου για ένα πακέτο μειώσεων σε βασικά είδη από τις αρχές του Σεπτέμβρη. Η ακρίβεια όμως δεν είναι κάτι το οποίο μας ήρθε τώρα ξαφνικά. Η ακρίβεια υπήρχε και πριν το ξέσπασμα του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή. Διατηρήθηκαν οι τιμές και αυξήθηκαν, αλλά ήμασταν ήδη αρκετά ψηλά και πριν τον πόλεμο.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα από την όμορφη Ιεράπετρα. Έχοντας τελειώσει τις καλλιέργειες των Κηπευτικών, απολαμβάνουμε τις υπέροχες καθαρές παραλίες. Καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Καλό καλοκαίρι και σε σένα. Δεν έβαλες ντομάτα σήμερα. Φέτος τι. Πώς τελείωσε δηλαδή τώρα το. Με μπέρδεψες τώρα. Τώρα νομίζω είναι και η παραγωγή της ντομάτας. Ντομάτες, αγκούρια, όλα αυτά. Και έκανα καρπουζάκι. Αυτό δεν είναι κυπευτικό βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Ενώ είναι της εποχής. Πεπονάκια, ιστορίες. Λοιπόν, σε άλλα θέματα αγοράς, τα λουκέτα και οι έλεγχοι βελτίωσαν την εικόνα στα πρατήρια, στις αντλίες της Αττικής. Ένα στα τρία πρατήρια, το περασμένο διάστημα, σύμφωνα με τις έρευνες, είχαν δείξει ότι υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά στην ποιότητα των καυσίμων και στην παραβατικότητα. Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι έχει υποχωρήσει αυτό. Ένα στα τέσσερα πλέον προχωρούν σε παραβάσεις. Στο 23% είναι η παραβατικότητα στις αντλίες της Αττικής. Και αυτό διότι, όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι περισσότεροι έχουν συμμορφωθεί με αυτό. Η μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε χθες από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών και πραγματοποιήθηκε σε 130 πρατήρια στην Αθήνα και σε 70 στη Θεσσαλονίκη, δείχνει ότι στην Αττική τα 100 από τα 130 πρατήρια ήταν εντός των νόμιμων αποκλήσεων, ενώ προβληματικά ήταν στο 23%. Τα στοιχεία δείχνουν μείωση σε σχέση με το 2025 και το 2023. Στη Θεσσαλονίκη 57 από τις 70 περιπτώσεις ήταν εντός των νόμιμων αποκλήσεων, ενώ προβληματικές περιπτώσεις ανέρχονται στο 18,6%. Μιλάμε για την αγορά καυσίμων, μια αγορά η οποία το τελευταίο διάστημα έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα, διότι δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι το περασμένο διάστημα που η βενζίνη είχε σκαρφαλώσει και πάνω από τα 2 ευρώ και συνεχώς γινόταν έλεγχοι και για τις τιμές και συμμορφώθηκαν με αυτό, αλλά και ο κόσμος απ' την άλλη είχε γυρίσει την πλάτη. Έτσι, δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι είχαν παρκάρει τα αυτοκίνητά τους και κυκλοφορούσαν με τα μέσα μεταφοράς, διότι η τιμή είχε σκαρφαλώσει σε απίστευτα επίπεδα. Ο Πέτρος, καλημέρα Πέτρο μου, καλημέρα παιδιά. Ελπίζω να πέρασες ωραία, Πέτρο, χθες τη γιορτή σου. Καλημέρα παιδιά, λόγω ακρίβειας τα μακαρόνια θα τα φάμε σκέτα, χωρίς κιμά. Μια χαρά είναι σκέτα. Με γιαούρτι επίσης, είναι τρομερά. Αυγά σκέτα. Μακαρόνια σκέτα, αυγά σκέτα.

Για στείλτε κανένα μήνυμα. Τι προβλέπετε για το Μουντιάλ? Ποιος θα το πάρει? Εσύ Νίκο τι λες? Ποιος θα το πάρει? Αργεντινή λες κι εσύ. Σαν εμένα.

Λοιπόν, υπάρχει η οδηγία, ας το πούμε, ότι οι ποδοσφαιριστές πριν από ένα κρίσιμο αγώνα δεν πρέπει να κάνουν σεξ, λέει, γιατί μειώνονται οι επιδόσεις. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Άγγλος, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Αγγλίας, ο Τόμας Τούχελ, ο οποίος τι λέει, ανατρέπει τώρα όλο αυτό και λέει όχι, οπωσδήποτε λέει πρέπει να είστε σε επαφή με τις συντρόφους σας, διότι λέει αυτό βοηθά, λέει, και το νευρικό σύστημα. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η σεξουαλική δραστηριότητα πριν από την άσκηση μπορεί στην πραγματικότητα να βελτιώσει την απόδοση αθλητών υψηλού επίπεδου. Σε αντίθεση λοιπόν με όσα πίστευαν επί χρόνια, διαπιστώθηκε ότι οι αθλητές μπορούσαν να ασκηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και παρουσίαζαν ακόμη μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη ύστερα από μια σεξουαλική δραστηριότητα. Ωραία, μπράβο. Σύμφωνα τώρα με τους ερευνητές, το σεξ, λέει, ενδέχεται να λειτουργεί ως ένα είδος φυσικής προθέρμανσης για το νευρικό σύστημα. Παρότι οι παίκτες της Αγγλίας επιτρέπεται να περνούν κάποιο χρόνο με τις οικογένειές τους, ο ομοσπονδιακός προπονητής Τόμας Τούχελ έχει απαγορεύσει τους συντρόφους τους να διανυκτερεύουν, λέει, σε κάποιο ξενοδοχείο κοντά εκεί που βρίσκεται η ομάδα, ενώ ο Ολλανδός προπονητής της Εθνικής του Κουρασάο είχε επιτρέψει στους ποδοσφαιριστές να μένουν μαζί με τις συντρόφους τους στο ξενοδοχείο που είχε η ομάδα στη Φλόριντα. Τα ευρήματα λοιπόν δείχνουν ότι η σεξουαλική δραστηριότητα πριν από την άσκηση δεν μειώνει τις αθλητικές ικανότητες των προπονημένων ανδρών, αμφισβητώντας αυτό το μύθο ότι η υποχρεωτική αποχή έπρεπε να υπάρχει πριν τους αγώνες.

0: βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
1: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
5: Stigma Radio.
6: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε λίγη ώρα.

Ρε Σύνικο, το Πανεπιστήμιο, το Βαγιαδολίδ, είναι καλό. Δεν του φαινότανε, του Βαγιαδολίδ. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο του Βαγιαδολίδ είναι στην Ισπανία. Είναι ένα από τα παλιότερα και σημαντικότερα δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Ναι. Βρίσκεται στην κεντρική και μεγαλύτερη Πανεπιστημιούπολη και το ιστορικό κεντρικό κτίριο που στεγάζεται μάλιστα και η νομική σχολή βρίσκεται στην πλατεία Πλάτζα de la Universidad, στο κέντρο της πόλης. Άρα είναι σοβαρό πανεπιστήμιο. Στο μεταξύ, η Σταυρούλα Γιαννούτσου έχει βγάλει τον νικητή του Μουντιάλ. Λέει ότι θα είναι η Ολλανδία. Και μάλιστα βλέπει και τον τελικό, Ολλανδία-Αργεντινή. Καλά τώρα, Σταυρούλα, την πλάτη μας θα δείτε. Ο Μέση τώρα εκεί πέρα. Σταυρούλα, είσαι με Ολλανδία. Η Ολλανδία έβαλε γκολ τώρα με το Μαρόκο, ναι. Την πλάτη μας θα δείτε. Την πλάτη μας. Την πλάτη του Μέση θα δεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλή χαρούμενη λοιπόν τριτούλα.

0: Λοιπόν, και ενώ οι περισσότεροι κινήστε έτσι σε ρυθμούς διακοπών ή τουλάχιστον σε προγραμματισμούς διακοπών, διότι όπως καταλαβαίνετε τελειώνει ο Ιούνιος, ξεκινά ο Ιούλιος, ξεκινούν και οι άδειες. Και πάρα πολλοί έχουν φύγει για διακοπές και πάρα πολλοί μάλιστα έχουν φύγει για σεζόν. Πάρα πολλοί νέοι έχουν φύγει για σεζόν σε διάφορες δουλειές, τουριστικές κτλ. Και επειδή είμαστε μια χώρα με πάρα πολλά νησιά και με δυνατότητα εργασίας έτσι και εν πλώ, σε κάποια σκάφη τουριστικά, πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν φύγει και έχουν πάει στα Δωδεκάνησα για να βρουν εργασία εκεί. Και μάλιστα από ό,τι λένε σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι και μια εργασία η οποία είναι λίγο έτσι διαφέρει από αυτή που έχει να κάνει με την εστίαση, αμείβεται καλύτερα, και έτσι πάρα πολλοί νέοι έχουν βρει καταφύγιο εκεί.
1: Έστω να μου λείπει η Ελλάδα και οι άνθρωποι μου, η οικογένειά μου, οπότε γύρισα στην Ελλάδα, δεν τα κατάφερα, ήρθα Κάλυμνο που ήταν η οικογένειά μου εδώ πέρα και είναι αισίως 7 χρόνια από τότε και δεν το μετανιώνω καθόλου.
2: Είναι καταπληκτικά, είναι ακόμα παρθένα μέρη, αυτό τους αρέσει, γι' αυτό και έχουμε τους επαναλαμβανόμενους πελάτες όπως είπα. Είναι ο καιρός φανταστικός και για την ιστοπλοεία, έχουμε ιδανικές συνθήκες, αλλά και η ΚΟΣ βρίσκεται σε κομβικό σημείο γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διευθυντικές πτήσεις, αλλά και η σύνδεση με την Τουρκία και το Μπόντρουμ.
1: Εδώ πέρα Κάλυμνο, εγώ ξεκινάω τέλη Απριλίου και είμαι ανοιχτή ας πούμε μέχρι τέλος Οκτώβρη.
2: Πάνε Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Λιψούς, Αρκιούς, μέχρι και Σάμο που είναι το βορειότερο ας πούμε σημείο που μπορούν να φτάσουν, και μετά ακολουθεί το νότιο που είναι η Νήσηρο, Τύλο, Χάλκη, Σίμη και Ρόδο.
3: Παράδοσή μας η κατάδυση, οι δίτες μας, τα σφουγγάρια μας. Έχουμε τουρίστες που έρχονται στο νησί από όλο τον κόσμο 10 μήνες το χρόνο.
0: Οι τουρίστες πάνε λοιπόν 10 μήνες το χρόνο στα νησιά, στην Ίσυρο, στην Κάλυμνο, αλλά γιατί αποφεύγουν τα τουριστικά νησιά την ίδια ώρα? Τα αποφεύγουν διότι τα ενίκια είναι πάρα πολύ ακριβά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάποιο σπίτι. Σε κάποια νησιά υπάρχει μια δυνατότητα από τους δήμους, εξασφαλίζουν κάποιο σπίτι, κάποιο κατάλημα για να μείνουν οι γιατροί, όμως σε αρκετές περιοχές τα ενίκια κρατούν μακριά τους γιατρούς από τα νοσοκομεία. Και από το σύνολο των θέσεων που προκηρύχθηκαν στο ΕΣΥ, το ενδιαφέρον γενικά είναι μεγαλύτερο σε σχέση με άλλα χρόνια. Όμως σε κάποιες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη στη Ρόδο, στα Χανιά και στην Κεφαλονιά, το ιατρικό προσωπικό πραγματικά γυρίζει την πλάτη.

Τα περισσότερα κενά εντοπίζονται σε τρεις ειδικότητες, σε παθολόγους παιδιάτρους, ειδικά στην επαρχία, και σε ακτινολόγους. Πέρυσι επέλεξαν το νησί της Ρόδου περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες. Στα Χανιά υποδέχθηκαν 1,58 εκατομμύρια επισκέπτες όλο το χρόνο. Η Κεφαλονιά επίσης βρέθηκε και παραμένει σταθερά πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των τουριστών. Υπάρχει όμως κάτι κοινό ανάμεσα σε όλους αυτούς. Είναι οι τρεις περιοχές όπου υπάρχει το μικρότερο ενδιαφέρον από γιατρούς για να στελεχώσουν τα νοσοκομεία με βάση την σχετική προκήρυξη που έληξε την περασμένη εβδομάδα. Στο νοσοκομείο της Ρόδου, παρά το μεγάλο αριθμό των 23 θέσεων που προκηρύχθηκαν, 14 απέβησαν άγονες. Στα Χανιά προκηρύχθηκαν 16 θέσεις. Και σύμφωνα με τον Υπουργό, εκεί δεν πήγε πολύ καλά, δεν είχε επιτυχία. Επίσης στην Κεφαλονιά, από τις 7 θέσεις προκηρύχθηκαν, οι 5 απέβησαν άγονες. Και στη Λίμνο, χωρίς ενδιαφέρον, έμειναν οι 2 από τις 5 θέσεις. Φανταστείτε τώρα, σε ένα προορισμό όπως είναι η Ρόδος, ας πούμε, τα Χανιά, Κεφαλονιά, τώρα μιλάμε για τρεις κορυφαίους προορισμούς, φανταστικούς προορισμούς. Αλλά για να μην δηλώνουν συμμετοχή οι γιατροί, προφανώς είναι λόγοι οικονομικοί. Δηλαδή, αν είναι ό,τι βγάλουν, ό,τι πάρουν από το μισθό τους, να τον διαθέσουν για να πληρώσουν το ενίκιο και η καθημερινότητα, έτσι, δεν είναι μόνο το ενίκιο, διότι για να βγεις εκεί να πας μια βόλτα, οι τιμές δεν είναι διαφορετικές από ό,τι για τους τουρίστες, έτσι. Μιλάμε τώρα για μια αγορά η οποία για τους μόνιμους κατοίκους είναι αρκετά δύσκολη. Πόσο δε μάλλον για κάποιον ο οποίος δεν είναι από εκεί, μένει με το ενίκιο κτλ. Άρα λοιπόν, ναι, μπορεί να είναι μια πολύ ωραία περιοχή, να είναι πολύ ωραίες περιοχές, υπέροχα μέρη, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καλημέρα, καλή τριτούλα. Δεν ξέρω τι λένε οι έρευνες για τους ποδοσφαιριστές, και όντως να βλέπουμε ωραία μπαλίτσα και να κερδίσεις τον τελικό καλύτερος. Αλλά αν τουλάχιστον εάν στον τελικό δεν παίζει η ομάδα του Πελέ, τότε απλά κάτι θα του λείπει. Σωστά. Καλή συνέχεια και αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την Κυψέλη, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Ναι, τώρα το Μουντιάλ εδώ που τα λέμε είναι λίγο Μπραζιλία. Δηλαδή, πες λίγο. Το Μουντιάλ εγώ το έχω συνδέσει λίγο, ξέρεις, με χώρες Λατινικής Αμερικής. Δηλαδή, δεν μου κάνει τόσο με ευρωπαϊκό. Εντάξει. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε όλο το Dream Team. Καλή τριτούλα από την βροχερή Μελβούρνη. 16 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Γεια σου, Τζιμ. Καλημέρα, καλημέρα. Πότε μας έρχεσαι, Τζιμ? Θα έρθεις καθόλου στην πατρίδα?

Λοιπόν, έχει 16 βαθμούς στη Μελβούρνη αυτή την ώρα και στην Αθήνα έχει 28, παρακαλώ. Σας είπα, είναι ζεστό βραδάκι, ήταν ζεστό βραδάκι. Και στη Θεσσαλονίκη όμως βλέπω υψηλή θερμοκρασία. Αυτή την ώρα 27 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη. Και λογικά θα έχει και υγρασία. Βαθμοί αυτή την ώρα και στην όμορφη Κεφαλονιά. Σε αρκετές περιοχές της χώρας βλέπω. Στην Άμφισσα επίσης. Στην Κόρινθο, στο Άργος. Παρότι δεν έχει ξημερώσει ακόμα για τα καλά, είπαμε σήμερα θα είναι μια ζεστή μέρα. Ένα 35 θα το ζήσουμε. 28 βαθμοί στον Κάβο Μαλλιά. Και 29 βαθμοί αυτή την ώρα στη Σκιάθο.

0: Λοιπόν, χθες λέγαμε για την 75χρονη γυναίκα εδώ στην Καλλιθέα, η οποία λόγω της ανθρώπινης ασπίδας, της ανθρώπινης αγκαλιάς σώθηκε χθες, προχθές το βράδυ, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε. Αυτό που μας έκανε εντύπωση βεβαίως ήταν η ανθρώπινη αλληλεγγύη, η ανθρώπινη αγκαλιά, που ήταν και η σωτήρια, όπως φάνηκε. Αλλά μας δημιούργησε και κάποιες απορίες, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ δεν έφτασε η πυροσβεστική πιο γρήγορα, ή τέλος πάντων τι ακριβώς συνέβη και δεν στρώθηκε αυτό το δίχτυ που βλέπουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι ώστε να επιδείξει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Λοιπόν, εδώ στην εκπομπή χθες μίλησε ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών πυροσβεστών, ο οποίος μας είπε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη φωτιά, η εικόνα αυτή που είδαμε στους δέκτες μας με το φλεγόμενο διαμέρισμα, έγινε μέσα σε 3 λεπτά. Οπότε γι' αυτό και συνέβη αυτό που συνέβη και ήταν ακαριαία η αντίδραση και η γυναίκα λειτουργήσε ακαριαία, έτσι, το αίσθημα της του να ζήσει, να κερδίσει τη ζωή της, ας πούμε, αλλά και ο κόσμος φυσικά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και ο διανομέας που βρέθηκε εκεί και φώναζε γιαγιά πήδα από τον μπαλκόνι, αλλά βεβαίως και όλος ο κόσμος, δεν ήταν ένα σχεδίο, ήταν πάρα πολύ, έτσι λέει και η ίδια άλλωστε.
1: Εμπιστεύτηκα τους ανθρώπους γιατί μου φωνάζανε και τους είπα βάλτε τα χέρια σας και να με προστατέψετε. Και βάλανε τα χέρια τους. Και εφόσον είδα ότι έβαλαν τα χέρια τους όλοι μαζί και μου λένε πέσε, πέσε. Έτσι και πέσα. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Και ανοίγω την πόρτα της κουζίνας και μου λένε από δίπλα φωτιά. Και πάνω, ανοίγω την πόρτα και βλέπω τις φλόγες και δεν την κλείνω. Τα χάσα εκείνη την ώρα. Και φωνάζω το άντρα μου φωτιά, σήκω, σήκω. Thank you.

Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλημέρα. Ο φίλος ο Τζιμ λέει να έρθω. Ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω. Λέει ωραία Ελλάδα, αλλά έχει τόσο όμορφα μέρη στον υπόλοιπο κόσμο που απολαμβάνω τις διακοπές μου. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά, Τζιμ. Και καλά κάνεις. Άλλωστε, όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί, δηλαδή εννοώ ένα ταξίδι, καλό είναι όσα περισσότερα ταξίδια κάνει ο άνθρωπος. Αυτά είναι θετικό πρόσημο για την ζωή του, για τη σκέψη του, για τις αντιλήψεις του, είναι ό,τι καλύτερο. Ένα ταξίδι είναι ισοδύναμο με πολύ μεγάλη γνώση. Γεμίζεις το μυαλό σου με εμπειρίες, με εικόνες και δεν μένεις στα ίδια τα τετριμένα και τα αυτά που έχεις μάθει τα στερεότυπα. Ξεφεύγεις και γνωρίζεις και άλλους ανθρώπους, άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες. Είναι πολύ σημαντικό το ταξίδι. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι περισσότερος κόσμος όταν συζητά για χρήματα και τα λοιπά και λέει τι θα έκανες αν και τα λοιπά είχες πολλά χρήματα, μία από τις πρώτες επιλογές που υποστηρίζει κάποιος ένθερμα είναι αυτό, του να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πολλά ταξίδια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι together.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Ισοφάρισε το Μαρόκο την Ολλανδία 1-1. Πω, πω, πω, πω, πω.
1: Το μαχητικό Μαρόκο,
0: ναι.
2: Μια γυναίκα τρελαθεί και στον πόνο τη χαθεί.
0: Έρε και κερδίσει το Μαρόκο. Φαντάζεσαι.
1: Πύραυλο.
0: Πύραυλο, σταυρούλα.
2: Μια

Εντάξει, και μόνο όμως ότι έβαλαν ένα γκολ οι Μαροκινοί, αυτό τους το δίνουμε. Λοιπόν, βγήκαν οι εφημερίδες στη Γερμανία, οι οποίοι στα πρωτοσέλιδα κάνουν λόγο, δίνουν ξύλο, δίνουν πόνο τώρα οι Γερμανοί. Μιλάνε για συντριβή μετά τον αποκλεισμό, μιλάνε για ντροπή, μιλάνε για ταπείνωση, αμφισβητούν τον προπονητή. Γίνεται κακός χαμός. Μιλάμε για σκληρούς χαρακτηρισμούς από όλα τα γερμανικά μέσα. Μετά την ήττα στα πέναλτι με την Παραγουάη και τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Έτσι, ένας εφιάλτης για το γερμανικό ποδόσφαιρο, ντροπιαστικός αποκλεισμός από την Παραγουάη. Χάσαμε 3 πέναλτι. Ντροπή, γράφει η Bild. Η εφημερίδα βαθμολογεί τον προπονητή με 6, δηλαδή τη χαμηλότερη βαθμολογία που μπορεί να έχει στο γερμανικό σύστημα. Η Süddeutsche Zeitung, η μεγαλύτερη ημερήσια εφημερίδα στο Μόναχο, λέει: τελευταία ταπείνωση. Ο αγώνας έμοιαζε σαν κάποιος να είχε πατήσει το κουμπί αργής κίνησης. Η Γερμανία, η οποία δεν έχει κάνει ούτε μία πιστική εμφάνιση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, μετά τη συντριβή με 7-1 επί του μικρού Κουρασάου, τώρα επιστρέφει, λέει, σπίτι με ένα απολύτως άξιο εισιτήριο επιστροφής, λέει η Süddeutsche Zeitung. Για το κίκερ, η ήττα της Γερμανίας εναντίον της Παραγουάης αποτελεί μια παραδοχή αποτυχίας για το γερμανικό ποδόσφαιρο. Και για τον Άγγελσμαν, τον προπονητή δηλαδή. Ο οποίος αυτός ανέλαβε, λέει, το φθινόπωρο του 23, έχει συμβόλαιο μέχρι το 28. Δεν τον βλέπω. Δεν τον βλέπω το συμβολάκι. Εναντίον της Παραγουάης, η Γερμανία βίωσε ένα εφιαλτικό τέλος σε ένα τουρνουά στο οποίο δεν ξεκίνησε ποτέ πραγματικά, λέει η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Μήπως η θητεία του Nagelsmann, λέει ως προπονητή, πρέπει να τελειώνει τώρα που ξεκίνησε, αναρωτιέται η εφημερίδα. Πολύ ξύλο. Μεταξύ ήταν εντυπωσιακή χθες η Πανσέλινος. Πάρα πολλοί κόσμος πήγε σε έτσι, περιοχές ρομαντικές και τα λοιπά. Δεν το λέω για εμάς που δεν είμαστε ρομαντικοί. Τι ρομαντικοί να είμαστε, που ξυπνάμε από τα γρεχαράματα να πάμε για δουλειά. Το βλέπουμε το φεγγάρι. Φαγκαράκι μου λαμπρό, φέξε μου να περπατώ. Κι αν δεν φέξεις, γιατί έχω φακό. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος, λοιπόν, και στο θυσίο και σε πάρα πολλά σημεία έτσι που είναι ορατό το φεγγάρι, το οποίο φεγγάρι βρισκόταν και πάρα πολύ χαμηλά και ήταν πολύ καθαρός με γυμνό μάτι. Είχε έτσι και μια κοκκινοπή απόχρωση, το φεγγάρι, λέει, της φράουλας. Τη φράουλα να είναι να μην σε λυνιάζεται μόνο ο κόσμος, αυτό θέλουμε.

0: Φυσικά συνεχίζεται το δράμα εκεί στη Βενεζουέλα, στην μακρινή αυτή χώρα, η οποία δοκιμάζεται πάρα πολύ. Χιλιάδες οι νεκροί, χιλιάδες οι αγνοούμενοι, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και φυσικά μια ελληνική αποστολή. Μια ελληνική αποστολή που πάντα σε τόσο δύσκολες συνθήκες ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με σκοπό να φτάσει σε αυτή την πολύ πολύ δύσκολη χώρα, εκεί που δυσκολεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι, που περνάνε εφιαλτικές στιγμές. Και έτσι και οι Έλληνες λοιπόν πάνε να ρηχτούν στην μάχη. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με την Βενεζουέλα. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι Έλληνες διασώστες.
1: Έστω και μία ζωή να βρεθεί εν ζωή και να αναρχηθεί μέσα, να τραβηχθεί μέσα από τα ερείπια ζωντανός, είναι το επιστεύγμα για μας όλης της αποστολής. Η ομάδα είναι 12 μελής με τους Σέρβους, 6 άτομα από Σερβία και 6 από Ελλάδα, με σκυλιά, ντρόουν και τελευταίας τεχνολογίας σόναρ, υψηλής ευέλειας ηχητικά. Θα μπούμε αμέσως στο πλάνο επιχειρήσεων των Τούρκων, που κάνουν ένα κυλιόμενο όπως όλες οι ομάδες.
2: Όταν είναι να επιχειρήσει η ομάδα, στείνεται ένα κέντρο τηλεπικοινωνιών, ένα link, το οποίο πατρονάρει τους διασώστες με τα φορητάκια τους, να μπορούν να έχουν επαφή με το κέντρο. Και από εκεί γίνεται καταγραφή, έτσι, και οι εντολές παίρνονται και δίνονται.
3: Σκεφτήκαμε ότι είναι ένας καλός τρόπος και εμείς σαν οργανισμός και σαν άνθρωποι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
0: Λοιπόν, να τη φίλη μας η μεταξία. Καλημέρα λες σε όλους. Ακούω από την πρώτη μέρα που ήρθες, λέει, στην πρωινή παρέα. Συμφωνώ σχεδόν, λέει, στο 100% σε ό,τι λες. Καλό είναι αυτό. Ακόμα λέει και στο ποδόσφαιρο. Αργεντινή, λέει, θέλω κι εγώ. Δεν θέλω όμως, λέει, παρατάσεις, λέει, στα πέναλτι, λέει, και τέτοια. Θέλω κανονική διάρκεια, λέει, του αγώνα και νίκη. Α, φιλιά, λέει, τώρα, λέει. Και τώρα, λέει, είμαι με το Μαρόκο. Εννοείται ότι είμαι με το Μαρόκο. Τι, με την Ολλανδία θα είμαι. Φυσικά είμαι με το Μαρόκο. 1-1 είναι, Παναγιώτη. 1-1 Μαρόκο, Ολλανδία. Και με την Παραγουάη επίσης είμαι. Όχι με τη Γερμανία. Αλλά εγώ τώρα σε ενδιαφέρω σε αυτό που λες μεταξία. Εγώ θέλω και παράταση. Θέλω και πέναλτι. Γιατί τώρα μα δεν έχει πέναλτι και αυτά, έτσι λίγο να πάει η αγωνία στο κόκκινο, δεν. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε ώρα. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
5: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη, χρόνια πολλά στην Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα, 30 Ιουνίου. Δείχνει το ημερολόγιο. Να έχουμε μια όμορφη ημέρα, μια γλυκιά τριτούλα. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Για καλημέρα σας για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας για μια ακόμη ώρα. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές επιλογές. Επιλέγει τις μουσικές επιλογές, ωραία το είπα. Επιλέγει τις μουσικές, ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, πριν πάμε στις εφημερίδες, θέλω να μου πεις ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει το Μουντιάλ. Έχουμε κάνει, αρχίζουμε σιγά σιγά και βάζουμε τα προγνωστικά μας εδώ πέρα.
1: Πορτογαλία.
0: Τι ήταν αυτό τώρα που πέταξε?
1: Πορτογαλία.
0: Χριστιανό.
2: Χριστιανό.
1: Κάτι του χρωστάνε κι αυτόν, όπως χρωστάγα στο Μέση.
0: Α, σωστή λογική. Οπα, τι τρίπλα ήταν αυτή που μας έκανε ο Παναγιώτης Χάλαρης. Εδώ πέρα όλοι λένε Αργεντινή, Γαλλία, Ολλανδία έχω ακούσει. Πρώτη φορά ακούω Πορτογαλία, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Ναι, ναι, ναι, είναι για εξαιρετικό, εξαιρετικό προγνωστικό θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες. Ναι.
1: Όχι στο περίπτερο.
0: Στο περίπτερο. Για να δούμε τις εφημερίδες. Πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε το περίπτερο. Εν τω μεταξύ λέμε για το περίπτερο, το οποίο περίπτερα έχουν εξαφανιστεί, έτσι. Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, μια σκληρή πραγματικότητα για το εμπόριο, πραγματικά. Και βλέπεις όλο ένα και λιγότερα περίπτερα στις γειτονιές. Εφημερίδα απογευματινή. Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από την 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι. Τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε, το ΕΓΑΛΕΟ επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός Αττικής. Όπου φύγει, φύγει και η Μαριλίζα στην αγκαλιά του Αλέξη. Κούνησε μαντήλι στην Κουμουνδούρου για συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ, μιλά ο Νίκος Παπάς. Εξάρχου Βαρδινογιάννης, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Ο όμιλος Actor υπέβαλε πρόταση στη Motor Oil για απόκτηση του 75% των Ηλέκτορ Κεθαλής. Με πειραγμένες αντλίες το 23,1% των βενζινάδικων, έρευνα του Πολυτεχνείου. Επιπλέον 476.000 υπάλληλοι στην κάρτα εργασίας εν αναμονή δημόσιο και ΟΤΑ. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Μειώνεται κάτω από το 50% το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας για τους δικαιούχους. Τα ποσά επιδότησης θα καταβάλλονται σε ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς προμηθευτές αμέσως μετά την έκδοση τιμολογίων. Έως τώρα έχουν εκδοθεί 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, και πάμε γρήγορα γρήγορα να συνδεθούμε με τον κύριο Μίλτο Μπενάκη. Είναι πρόεδρος επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών, επικεφαλής ομάδας από την Θεσσαλονίκη. Πηγαίνουν προς την Βενεζουέλα. Καλημέρα σας. Καλησπέρα. Δεν ξέρω πού βρίσκεστε, κύριε Μπενάκη.
3: Καλημέρα. Μόλις επιβιβαστήκαμε για Αθήνα για να πάρουμε την πτήση της Μαδρίτης.
0: Έγινε μια αλλαγή, κύριε Μπενάκη, από το δρομολόγιο.
3: Πολλές αλλαγές, πολλά διαδικαστικά, δεν μπορούσε να φύγει αμοιβώς η δικανολής αποστολή. Στείλαμε με κάργο τον εξοπλισμό, μεγάλη φουρτούνα.
0: Μεγάλη ταλαιπωρία.
3: Ναι, ναι.
0: Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να πάτε στην Κωνσταντινούπολη και αμέσως μετά.
3: Έτσι ακριβώς, ναι. Από Κωνσταντινούπολη θα πετούσαμε για Καράκας απευθείας.
0: Και τώρα πάτε, είπατε.
3: Τώρα πάμε Μαδρίτη και με Μαδρίτη Μποκοτά και Μποκοτά Βαλένσια. και από εκεί οδικός στα σημεία του Καράκας.
0: Όπου μιλάμε για μεγάλη ταλαιπωρία, μιλάμε για μεγάλη ταλαιπωρία.
3: Η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος που ήταν να τον εκμεταλλευτούμε και να είμαστε ειδικοί, λίγο το φάγαμε σε άλλες διαδικασίες. Οι πτήσεις δεν ανταποκρίνονται έτσι όπως πήγαμε στη Κυριάστη. Παρ' όλα αυτά όμως κάποιοι φύγαν από Γαλλία, κάποιοι από Λονδίνο και τώρα εμείς τα τελευταία δύο άτομα φεύγουμε από Αθήνα για Μαδρίτη.
0: Σε πώς, καταλαβαίνω, είστε μέσα στο αεροπλάνο τώρα, όσο χρόνο μας επιτρέπει, δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Σε πόσες ώρες προβλέπετε να φτάσετε τώρα?
3: Εμείς, ο γενικός σχεδιασμός είναι την Τετάρτη να είμαστε απογευματινή ώρα στο Καράκας.
0: Κατάλαβα. Μετά από 40 ώρες από τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπενάκη, και να σας αποδεσμεύσω, γιατί καταλαβαίνω ότι ταξιδεύετε και είναι και μεγάλο το ταξίδι. Αυτή η αποστολή τώρα διοργανώθηκε από εσάς?
3: Εμείς, λόγω ότι είμαστε μέλη της EMO, μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, Elite Mission European Federation, με τον κωδικό, με το emergency του σεισμού, μπήκαμε άμεσα για να μεταβούμε στη Βενεζουέλα.
0: Με έξοδα δικά σας?
3: Με έξοδα, ναι, κάποιων χορηγών δικά μας και ανθρώπων που είναι κοντά στην Ομοσπονδία αυτή την Ευρωπαϊκή.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεστε σε κάποια τέτοια δύσκολη κατάσταση?
3: Αυτό είναι συνεχόμενο, δεν μπορεί να έχει άλλη εικόνα. Και στον Φατάι που φύγαμε είχαμε δυσκολίες. Δόθηκαν όμως κάποιοι επιχειρηματίες και μας δώσαν τη δύναμη και μεταβήκαμε για μια εβδομάδα και επιχειρούσαμε στο Φατάι και στο Σκεντερούν.
0: Τώρα εσείς θα φτάσετε σχεδόν μια εβδομάδα μετά από το τραγικό αυτό συμβάν με τους δίδυμους σεισμούς που κόστησαν τη ζωή σε τόσο κόσμο και είναι χιλιάδες οι αγνοούμενοι, χιλιάδες οι εκτοπισμένοι, οι άνθρωποι χωρίς στέγη. Τι σκοπεύετε να κάνετε, ποια είναι η αποστολή σας εκεί τώρα?
3: Εμείς ούτως ή άλλως θα μπούμε στο σχεδιασμό της ΑΦΑΤ, της Τουριστικής Υπηρεσίας, και θα πηγαίνουμε, ουσιαστικά θα αντικαταστούμε πληρώματα που άλλοι θα πηγαίνουν για σύντηση και ξεκούραση και θα βγαίνουν από τα παιδεία και εκεί θα προσθέσουν ανθρώπους όπως εμάς που πηγαίνουμε κατά κάποιο τρόπο ξεκούραση.
0: Θέλετε να πάτε νωρίτερα και δεν μπορέσατε?
3: Ναι, αυτό εξυπακούεται. Δηλαδή από τις 24 που έγινε το συμβάν, εμείς την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε διαδικασίες για να φύγουμε.
0: Ο εξοπλισμός σας έχει φύγει με άλλη πτήση?
3: Με κάργο έχει πάει, ναι.
0: Με κάργο.
3: Ναι, γιατί τα ντρόουν δεν μπορούν να μπουν μέσα σε πτήσεις αυτές που είναι οι τουριστικές πτήσεις. Οι μπαταρίες των ντρόουν είναι απαγορευμένες από διεθνή νομοθεσία.
0: Άρα λοιπόν μπορεί και να φτάσετε εκεί και το εξοπλισμό σας να έρθει μετά?
3: Όχι, ο εξοπλισμός μας για παράδοξο τρόπο βαδίζει καλά. Θα είναι πιο μπροστά από εμάς.
0: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. Γιατί δεν έγινε πιο συντονισμένα, ενώ από την πλευρά του κράτους, έτσι, να σας βοηθήσουν να φτάσετε νωρίτερα, να πάτε νωρίτερα? Γιατί δεν έγινε πιο συντονισμένα, ενώ από κρατικής πλευράς?
3: Κοιτάξτε, το κράτος αυτή τη στιγμή έχει να βιώσει την αντιπυρική περίοδο που μαστίζει όλη την Ελλάδα. Έχει θέματα διαδικαστικά τα οποία δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο το να πάρει, ας πούμε, επαγγελματίες εθελοντές και να τους στείλει άμεσα εκεί στα σημεία. Προφανώς προέρχονται άλλα διαδικαστικά. Δεν ξέρω τώρα, αυτά είναι...
0: Ναι, ναι, ναι. Προχωρήσατε και σε εμβολιασμούς, κύριε Μπενάκη? Διάβαζα ότι...
3: Ναι, βέβαια. Εκ των πραγμάτων πρέπει να εμβολιαστείς, γιατί είναι μια ήπειρος που έχει άλλες δόσεις, άλλες προτεραιότητες, την υγεία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπενάκη, για αυτή την επικοινωνία. Καλή δύναμη, καλό ταξίδι. Με το καλό να φτάσετε και να βοηθήσετε με όποιο τρόπο μπορείτε αυτόν τον ταλαιπωρημένο λαό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ηρωική προσπάθεια αυτή που κάνουν οι Έλληνες εθελοντές, αυτή η επίλεκτη ομάδα των 6 ανθρώπων που θα ενωθούν με τις υπόλοιπες ομάδες, με τους Σέρβους, με τους Τούρκους, αλλά και από άλλες χώρες έχουν φτάσει εκεί. Φτάνουν κατά ομάδες για να κάνουν ό,τι μπορούν, για να απαλύνουν τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Ακούσατε κι εσείς όλη αυτή την ταλαιπωρία μέχρι να φτάσουν εκεί στη χώρα της Νότιας Αμερικής που δοκιμάζεται πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, παρότι έχουν περάσει αρκετές ώρες, ακόμη και πριν από λίγες ώρες βρέθηκαν ανθρώπινοι, η αλπίδα δεν πεθαίνει, πεθαίνει τελευταία. Ακόμα και πριν από λίγες ώρες ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ένας ακόμη άνθρωπος ζωντανός.

Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη μου, λέει. Έτσι κι αλλιώς έμεινα, λέει, πάλι από δουλειά. Όχι, λέει, να χάσω πάλι, λέει, και την Έρη. Μια ζωή ξενύχτης, λέει. Αξίζει να πίνω καφέ στις 5.30 να ακούω Πανάγου. Αν θέλουμε, λέει, να είμαστε σοβαροί. Καλή συνέχεια, Μιχάλη μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Και να ξέρεις ότι οι άξιοι δεν πάνε ποτέ χαμένοι. Οπότε, ακόμη κι αν έμεινες από δουλειά, ξέρεις, κάπου ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και πάντα όταν κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη και είναι πάντα καλύτερη. Αυτό είναι νόμος της φύσης. Οπότε μείνε συντονισμένος εδώ, στα παραπολιτικά στους 90,1, να κάνουμε όμορφη παρεούλα. Να συνεχίσουμε λοιπόν την ανάγνωση των εφημερίδων. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν οι σύμμαχοι του καύσωνα. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Προτάξεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Η Δήμη Καλυθέας και Μοσχάτου σε πιλωτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ελλάς, αποδομή το success story της επταετίας Μητσοτάκη. Η κρίση βαθαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ο Πρίτανης κήρυξε πόλεμο κατά των επικριτών του, πρωτοφανείς εκφράσεις κατά καθηγητών αλλά και αμελών της διοίκησης. Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη η μείωσή τους, σε ρόλο θεατή κυβέρνηση στη συμφωνία με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Για προεκλογικές κινήσεις και απουσία μέτρων κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Εφημερίδα Καθημερινή, μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο. Συμφωνία κυρίων για την

Στη Γερμανία, νέα δημοτικότητα έχει αποκτήσει το κίνημα του γυμνισμού στη Γερμανία, με τον καύσωνα των τελευταίων ημερών να οδηγεί τους γυμνιστές σε παραλίες και πάρκα σε ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή δεν έχεις το μόνο το πρόβλημα ότι ζεσταίνεσαι και πρέπει να βγεις έτσι να πάρεις λίγο αέρα, έχεις και τους γυμνιστές δίπλα. Για ψυχαγωγία. Λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Από πού ξεκινάει η εφαρμογή? Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία με τους εργαζόμενους? Εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους. Τι προβλέπει η συμφωνία? Με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα, θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2027, το μέτρο και αφορά πάνω από 650.000 συνταξιούχους. Ακρίβεια, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές, σύμφωνα με νέες, συμφωνία για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Τέμου Σέιν και όχι μόνο, πόσο ακριβαίνουν τα πακέτα από την Κίνα. Έκθεση του ΟΣΑ, πρωτοφανής κρίση δεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις παίρνουν τον πήχη. Πολιτικό παρασκήνιο, νέα παρέμβαση από τον Σαμαρά. Τα πάνω κάτω από τον Φεύγα, το μεγάλο παζάρι του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φεύγας, ο οποίος μίλησε χθες εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, και αναφέρθηκε στην επιστολή αυτή που έστειλε στον Πρωθυπουργό, με την οποία ζητούσε να καταργηθεί ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Εφημερίδα Κόντρα, προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Οργιάζει ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη, μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τσίπρας Έγκυλ Φόιλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να στείλουν μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τερματισμό των προκλήσεων. Μόνο ο Τάιλερ θα μείνει. Τα βρόντιξε και ο Χουρδάκης από το κόμμα Κασελάκη. Στρατηγική συμμαχία Actor Motor Oil, πρόταση για την εξαγορά των εταιριών Elector και Thalys. Εφημερίδα Δημοκρατία, μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία funds και services με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά του μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Φρική ναζιστική περιπολία από μέλη του Ρουβίκονα στην Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελία διέταξε έρευνα για το κυνήγι κεφαλών των αντιεξουσιαστών. Τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Walk Agenda, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφύλων. Ακρίβεια, το πετρέλαιο πέφτει παγκοσμίως, αλλά και εδώ το ντίζελ ακριβαίνει κι άλλο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κυβέρνηση, βιομηχανή, σούπερ μάρκετ.

Ο τύπος Θεσσαλονίκης, χειροπιαστά μέτρα Αγγελούδη για οικογένεια και στεγαστικό, επίδομα 1.000 ευρώ για τρίτο και τέταρτο παιδί, προσιτές κατοικίες και μειώσεις δημοτικών τελών. Οι 8 παρεμβάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για δημογραφικό και κατοικίες.

Κία. Το σχέδιο προβλέπει εφάπαξ επίδομα 1.000 ευρώ για τρίτο και τέταρτο παιδί, μείωση δημοτικών τελών για νέους γονείς, δωρεάν παροχές για βρέφη, αλλά και πρόγραμμα δημιουργίας 150 κοινωνικά προσιτών κατοικιών μέσω ανακαινήσεων, κοινωνικής αντιπαροχής και αξιοποίησης των δημοτικών ακινήτων. Σήμερα η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης για 150 ευρώ ανά παιδί. Και οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις του 2026, ποιες σχολές ανεβαίνουν και ποιες υποχωρούν.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε σκεφτεί πόσο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Βάζεις reminder για γενέθλια, για λογαριασμούς, για meetings βάλε ένα και για το μέλλον σου. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 5 το απόγευμα, είτε αναζητάς τις πρώτες σου σπουδές, είτε ενημερώνεις ως γονιός, είτε θέλεις να συνεχίσεις μετά το ΙΕΚ ή τη ΣΑΕΚ, είτε σκέφτεσαι ένα μεταπτυχιακό ή μια αλλαγή καριέρας. Αυτό είναι ένα ραντεβού που αξίζει να κρατήσεις με Mediterranean College Open Day, Αθήνα, Πατησίων 94. Στο Mediterranean College, από εδώ, παντού. Μάθε περισσότερα στο medcollege.edu.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Στίγμα.
4: Θα δούμε τι γίνεται στην εστίαση. Διότι βρισκόμαστε ήδη στο μέσο του καλοκαιριού. Βαδίζουμε προς την κορύφωση του τουρισμού, της τουριστικής κίνησης. Ποια είναι η εικόνα που αντιμετωπίζετε εσείς στα μαγαζιά σας? Τι βλέπετε όσον αφορά την κίνηση στον τουρισμό, αλλά και τι προτείνετε εσείς να γίνει?
5: Καταρχήν να πούμε δύο πράγματα σχετικά με την κίνηση. Αυτό το οποίο τα μηνύματα έρχονται από όλη την Ελλάδα είναι ότι υπάρχει μια μειωμένη κίνηση, υπάρχει και μια αγωνία από πολλούς συναδέλφους, γιατί ήδη το πρώτο τρίμηνο, όπως έδειξαν και τα στοιχεία τα επίσημα της Ελστάτ, είχαμε μείωση του τζίρου, και όχι μόνο το πρώτο τρίμηνο, έχετε και μια μείωση από το προηγούμενο ολόκληρο έτος, το 2025. Φαίνεται ότι τώρα στην κορύφωση όλοι έχουμε την αγωνία για το πώς θα πάει η κίνηση και στους τουριστικούς προορισμούς, αλλά και στα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία το καλοκαίρι περιμένουν να έχουν μια καλή κίνηση. Αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά αυτό που μένει είναι να το δούμε και στην πράξη, δηλαδή να δούμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο, να έχουν επισκεψιμότητα και να έχουν και κατανάλωση, κάτι που ήδη από πέρυσι είδαμε ότι υπήρχε μια μεγάλη αλλαγή στην καταναλωτική συνήθεια. Τα καταστήματα εστίασης είδαν μειωμένους τζίρους. Ας ελπίσουμε ότι η φετινή χρονιά θα είναι μια χρονιά καλύτερη.
4: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να αλλάξει λίγο η εικόνα?
5: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα πλέγμα διεκδικήσεων διαχρονικών, αλλά με αφορμή ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια από την υπεραπόδοση της οικονομίας, τώρα αν θέλετε να πούμε από την υπερφορολόγηση, αλλά ίσως αφορά μια πολύ μεγάλη πολιτική συζήτηση, και επειδή βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, εμείς δεν θα μπούμε στην διαδικασία της αντιπαράθεσης κομματικής ή μιας πολιτικής χρειάς που έχει σίγουρα διαφορετικά χαρακτηριστικά.
4: Ναι.
5: Με αφορμή την αποτίμηση που έκανε ο Πρωθυπουργός και η ίδια κυβέρνηση την Κυριακή για το κυβερνητικό έργο από το 2019 μέχρι και σήμερα, και επειδή η κεντρική ιδέα αυτής της αποτίμησης ήταν το είπαμε και το κάναμε,
4: ναι,
5: είναι σίγουρα κάτι το οποίο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το είπε αλλά δεν το έκανε. Και αυτό το οποίο είπε και δεν έκανε είναι ο ενιαίος ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%, και όχι μόνο δεν έγινε αυτό, και η μετάβασή του στο 11% όπως έλεγε το 2019, όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά αυξήθηκε το ΦΠΑ το 2024 στο 24%. Και επειδή έχω ακούσει και πολλές φορές και κατηδίαν από κυβερνητικούς παράγοντες αλλά και στο δημόσιο διάλογο ότι ουσιαστικά επαναφέραμε στο πρώτο της πανδημίας στην τελεστή, να πούμε ότι η ιστορική αναδρομή του ΦΠΑ στην εστίαση διαχρονικά για τις πρώτες δύο δεκαετίες, από το 90 μέχρι και το 2010, ο συντελεστής ΦΠΑ στην εστίαση ήταν στο χαμηλό συντελεστή. Η περίοδος των μνημονίων είχαμε συντελεστή υψηλό, το 23% και το 24%. Δυστυχώς για την εστίαση βρισκόμαστε ακόμα στην περίοδο των μνημονίων. Δεν έχει εξέλθει από αυτά. Δυστυχώς λέω, γιατί είμαστε στο 2026 και έχουμε μνημονιακούς συντελεστές και μνημονιακούς φόρους, όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του καφέ.
4: Μάλιστα. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό είναι ένα βασικό θέμα, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Δηλαδή, αυτό είναι πραγματικά τροχοπέδι. Τώρα,
5: όχι μόνο τροχοπέδι. Ναι. Καταρχήν, υπάρχει μία ανακολουθία των δεσμεύσεων και του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι το 2019, στο επίσημο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, η εστίαση παρουσιάστηκε ως παράδειγμα καλής φορολογικής πρακτικής, όταν το 2013 και το 2014 η τότε κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά είχε μειώσει τον ΦΠΑ. Μάλιστα, είχαμε τη διάρκεια τότε του Δευτέρου Μνημονίου, η κυβέρνηση είχε πάρει μια μονομερή ενέργεια να μειώσει το ΦΠΑ, και μάλιστα και η κυβέρνηση τότε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προεκλογικά το 2019, είχε ομολογήσει και είχε αναφερθεί ότι όχι μόνο δεν μειωθήκαν τα έσοδα, αλλά είχαν αυξηθεί και είχαν στηρίξει τότε και τις επιχειρήσεις, ναι, που όπως όλες οι υπόλοιπες είχαν σοβαρό πρόβλημα.
4: Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι θέμα μιας συγκεκριμένης δέσμευσης η οποία δεν έχει υλοποιηθεί. Έχετε ζητήσει κάποια συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο να θέσετε τα θέματα αυτά?
5: Χθες κοινοποίησαμε την επιστολή προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Θεωρούμε ότι εν όψη ΔΕΘ είναι το ελάχιστο το οποίο θα πρέπει να γίνει. Και φυσικά όχι μόνο αυτό. Καταθέσαμε μια σειρά κλαδικών μέτρων, εξειδικευμένων μέτρων, στα οποία η υιοθέτηση από την κυβέρνηση θα μπορέσει να δώσει μια πραγματική στήριξη στον κλάδο της εστίασης. Θα ήθελα να πω, και επειδή εν όψη των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλη η κοινωνία, θα έλεγα, γιατί όλοι περνάμε δύσκολα, δεν είναι μια κατάσταση η οποία είναι εύκολη για κανέναν, ειδικά με τον πληθωρισμό και με τις αλλεπάλληλες κρίσεις, ότι η εστίαση είναι ένας κλάδος που από το 2010 δέχτηκε αλλεπάλληλα τα χτυπήματα όλων των κρίσεων, και των τριών μνημονίων και της πανδημικής κρίσης η οποία ακολούθησε, αλλά και της ενεργειακής.
4: Ναι.
5: Θεωρώ ότι είναι μια τεράστια περίοδος στην οποία η εστίαση δέχτηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα. Ανταυτού βλέπουμε ότι συντηρείται μια πολιτική φόρων και ένα πλαίσιο το οποίο δεν βοηθάει τις επιχειρήσεις, και αυτό φαίνεται στους τελευταίους 15 μήνες. Είναι μια περίοδο παρατεταμένης μείωσης των τζίρων της.
4: Τώρα η τουριστική περίοδος, όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη. Θέλω να μου πείτε, επειδή είστε και πρόεδρος σε μια περιοχή έτσι, που είναι αρκετά τουριστική, έτσι, θέλω να μου πείτε τι εικόνα θα αντικρίσουν οι τουρίστες, οι άνθρωποι που θα έρθουν εκεί στην περιοχή σας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, θα δούμε πάλι αυτές τις αυξημένες τιμές στα καταστήματα, διότι η αλήθεια είναι ότι σε αρκετούς δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς οι τιμές στους τιμοκαταλόγους απέχουν πολύ από όσα μπορεί να δώσει τουλάχιστον ένας Έλληνας.
5: Αναφερθήκατε στον πυρήνα του προβλήματος μιας εξίσωσης η οποία είναι άλυτης.
4: Ναι.
5: Και θα το εξηγήσω πολύ απλά. Για την αγοραστική δύναμη του κόσμου, όντως οι τιμές είναι αυξημένες. Για τα κόστη τα οποία έχουν οι επιχειρήσεις εστίασης, οι τιμές είναι οριακά σε ύψος που θα μπορέσουν να έχουν μια κερδοφορία. Και αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή,
4: ναι, τώρα εγώ θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, κύριε Γιατρά, διότι υπάρχουν μέρη στα οποία, ας πούμε, η χωριάτικη σαλάτα που απαρτίζεται από 2 ντομάτες, 30 γραμμάρια φέτα, λίγο λάδι και 4 ελιές, έχει, ας πούμε, 17 και 18 ευρώ το κιλό. Κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, θέλω να σας πω ότι δεν είναι αυτό το κόστος, έτσι, το πραγματικό.
5: Το κόστος ως προς το κόστος ως προς την αξία της πρώτης ύλης, ή το κόστος επί των συνολικών κοστολογίων που θα πρέπει να συμπεριληφθούν και περιλαμβάνουν τη φορολογία, τα εργασιακά, τα κόστη γυαλού τα οποία έχουν διπλασιαστεί, γιατί σε πάρα πολλά τουριστικά μέρη αυτά η σαλάτα θα σερβιριστεί σε μια παραλία η οποία έχει διπλάσιο κόστος, ή ο επιχειρηματίας ο οποίος τη σερβίρει ανταγωνίζεται με έναν αθέμητο τρόπο.
4: Ναι, Και αυτό θα το πληρώσει ο καταναλωτής.
5: Τα ξενοδοχεία.
4: Και αυτό?
5: Το, γι' αυτό και μίλησα για μια δύσκολη εξίσωση. Γιατί η αγοραστική δύναμη του κόσμου είναι όντως μειωμένη. Και για αυτούς οι τιμές είναι ακριβές, γιατί δεν μπορούν να τα αποκριθούν.
4: Ναι.
5: Το διαθέσιμο εισόδημά τους. Από την άλλη.
4: Ναι, αλλά σε αυτούς απευθύνεστε όμως. Αυτοί είναι οι καταναλωτές.
5: Μα ακριβώς γι' αυτό είναι δύσκολη η εξίσωση. Και αυτό το οποίο ζητάμε, ζητάμε μια στήριξη πραγματική με μείωση φορολογικών συντελεστών. Με μια... Υπάρχει ένα τέταρτο μέτρο στην ανακοίνωση, η οποία έβγαλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστίασης, που δεν έχει καν δημοσιονομικό κόστος. Και ζητάμε να μην υπάρχει προσάυξηση στις εργοδοτικές εισφορές, όπως πολύ σωστά πήρε την πρωτοβουλία η κυβέρνηση πριν 1,5 χρόνο και κατήργησε την προσάρτηση στις αργίες, στις Κυριακές και στα νυχτερινά. Αυτό να συμβεί και στους εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν μόνο τις ημέρες οι οποίες πλέον υπάρχει επισκεψιμότητα στα καταστήματα, όπως και πάρα πολλές δραστηριότητες όπως είναι τα catering, όπως είναι τα κέντρα διασκέδασης,
4: ναι,
5: που κυρίως δουλεύουν Κυριακή, αργίες και στις νυχτερινές ώρες.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιατρά, για αυτή την επικοινωνία. Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και βεβαίως να υπάρχουν ευήκο αότα στις προτάσεις αυτές, να μειωθεί ο ΦΠΑ. Και πραγματικά οι καταναλωτές όμως, όταν πάνε αυτές τις λιγοήμερες διακοπές, να αντικρίσουν τιμές τέτοιες που μπορούν να τις πληρώσουν. Γιατί αλλιώς θα γυρίσουν την πλάτη ακόμα περισσότερο. Αυτό εκτιμώ και αυτό φοβούμαι. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
5: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν στην εστίαση. Όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να πάνε λίγες μέρες διακοπές και προσπαθούν να μειώσουν από παντού. Ψάχνουν να βρουν φθηνά καταλήματα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο κόσμος επιλέγει να πάει σε κάποιο δωμάτιο, σε κάποιο Airbnb και όχι να έχει, ας πούμε, όλα αυτά που προσφέρει ένα ξενοδοχείο, εντάξει, πολύ πιο οργανωμένα πράγματα και τα λοιπά, διότι προσπαθεί να μειώσει από παντού. Προσπαθεί να μειώσει τα κόστος των ακτοπλοϊκών, δεν μπορεί να το μειώσει εκ των πραγμάτων. Έτσι λοιπόν επιλέγει να πάει σε κάποιο φθηνό κατάλημα, οικονομικό, και επιλέγει πολλές φορές να μαγειρεύει μέσα στο δωμάτιο, έτσι ένα πρόχειρο φαγητό, γιατί αυτό που έχει ανάγκη περισσότερο ο κόσμος είναι η θάλασσα. Η θάλασσα, ένα μπάνιο και λίγες ώρες ξεκινιασιάς. Όταν λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να βρίσκουμε εστιατόρια τα οποία έχουν, ας πούμε, κάποιες τιμές οι οποίες είναι έτσι μιας άλλης κατάστασης και μιας κατάστασης που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, όχι μόνο οι Έλληνες, ούτε καν και οι ξένοι πια. Οι ξένοι, οι οποίοι εδώ και χρόνια πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ γνωστό ότι παίρνουν μια σαλάτα στα τέσσερα. Λοιπόν, ο Έλληνας ήταν αυτός που κάνει την κατανάλωση. Αν λοιπόν δεν ληφθούν κάποια σημαντικά μέτρα, αυτό που λένε οι ίδιοι, τη μείωση του ΦΠΑ, είναι πράγματι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, αν σκεφτεί κανείς και το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες και μάλιστα στις χώρες που είναι ανταγωνιστικές. Γύρω μας δηλαδή, τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει στη γειτονική Ιταλία, τι συμβαίνει στην Τουρκία. Αν λοιπόν δεν ληφθούν μέτρα, πραγματικά ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Λοιπόν, το Μαρόκο-Ολλανδία έχει εξελιχθεί σε μεγάλο ντέρμπι. Είναι στα πέναλτι, παιδιά. Μετά την έκπληξη της Παραγουάης απέναντι στη Γερμανία, τώρα τη σκυτάλη παίρνει αυτή η αναμέτρηση, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα. Και Ολλανδία-Μαρόκο αυτή τη στιγμή αναμετρώνται για το ποια θα περάσει στην επόμενη φάση. Και αυτή την ώρα είμαστε στη διαδικασία των πέναλτι. Όσες εκπλήξεις θα δούμε ακόμα σε αυτό το Μουντιάλ, το οποίο θα μείνει στην ιστορία. Τι έγινε?
1: Το
0: χάσε ο Ολλανδός. Σταυρούλα, δεν σε βλέπω καλά. Πόντα ρε, το είχε και σίγουρο η Σταυρούλα ότι η Ολλανδία θα πάρει και το Μουντιάλ. Μην αποκλειστεί η Ολλανδία.
1: Πορτογαλία, σας είπα.
0: Παίχτε Πορτογαλία, λέει ο Παναγιώτης, ο Χαλάρης.

Λοιπόν, ετοιμάζει το Μαροκινός τώρα να χτυπήσει. Αν το βάλει το Μαρόκο, πέρασε το Μαρόκο. Δοκάρι! Δεν το βάλε. Όχι ρε φίλε τώρα. Τι ήταν αυτό? Πω, εντάξει τώρα, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του. Από το δικό του σούτε και... κρίθηκε όλη η ιστορία.

Να του στήσουν άγαλμα οι Ολλανδοί αυτούν. Τώρα ετοιμάζεται ο Ολλανδός. Αν το βάλει, περάσανε. Όχι. Ένα και ένα πάλι. Πάντα ήθελα να κάνω μια αθλητική μετάδοση. Ήταν το όνειρό μου. Και επειδή είναι κρίσιμος ο αγώνας τώρα εδώ που τα λέμε, το Μαρόκο να φτάσει σε αυτή τη φάση, να απειλεί τους Ολλανδούς, δεν το λες και λίγο. Δεν μπήκε. Τι έχουνε πάθει. Πόσα δοκάρια θα δούμε σε αυτό το παιχνίδι. Προσπαθούν να χάσουν οι Ολλανδοί, ναι. Το απέκρουσε κανονικά ο Μαροκινός. Το απέκρουσε κανονικά, είχαμε καλή απόκρουση. Εντάξει. Παραμένει το 2-2 είναι τώρα. Ναι, 2-2.

Το βάλε το Μαρόκο τώρα. Τέλος. Τελείωσε. Αποκλείστηκε η Ολλανδία. Σταυρούλα. Τέλος η Ολλανδία. Άντε γεια. Κουβά. Έλα η Μαροκινή. Πω, χαμός γίνεται. Πανηγυρισμοί όπως καταλαβαίνετε από τους Μαροκινούς. Αυτό είναι μεγάλη έκπληξη τώρα. Έτσι ανατρέπει πάρα πολλά δεδομένα για το συγκεκριμένο Μουντιάλ. Μετά τους Γερμανούς που αποκλείστηκαν από την Παραγουάη, να λοιπόν και οι Μαροκινοί που αποκλείουν τους Ολλανδούς. Παιδιά, μιλάμε για τρομερό σκηνικό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα. Και μετά από έναν αγώνα, ο οποίος πραγματικά ήταν για γερά νεύρα. Και βγήκαν οι εφημερίδες οι γερμανικές και κατακεραυνώνουν τους Γερμανούς που έχασαν από, από την Παραγουάη. Τώρα θα βγουν και οι Ολλανδικές εφημερίδες να κράζουν τους Ολλανδούς. Η Μεταξία γράφει «Wow!» Σας τα έλεγα εγώ από νωρίτερα. Πάντα σε αυτά τα μεγάλα, σε αυτά τα μεγάλα γεγονότα βλέπεις και πράγματα τα οποία πραγματικά δεν περίμενες να δεις. Εδώ η Ιταλία, ρε παιδιά, απουσιάζει από το... Έχουνε πέσει κάτω και προσκυνούν οι παίχτες τους... Προσεύχονται. Να, ο Παναγιώτης τα ξέρει. Εντάξει, είναι τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν, με αυτή τη μεγάλη έκπληξη στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, στο Μουντιάλ, με αυτή τη μεγάλη έκπληξη λοιπόν με το Μαρόκο να αποκλείει την Ολλανδία, θα σας αποχαιρετήσω και θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων και στον Κώστα Κόκολα. Αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, έρχεται ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις και σας κρατά συντροφιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη και τον Νίκο Μπισμπίκη που ήταν στον ήχο. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχθηκε τα δικά σας τηλέφωνα στο 211-10-80-880. Πίνει νερό για να συνέλθει η Σταυρούλα τώρα. Ευχαριστώ φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν όπως πάντα στο 100% για την τέλεση αυτής εδώ της εκπομπής. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 ξυπνάμε παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά, να περάσετε μια όμορφη ημέρα, γλυκιά τριτούλα και χρόνια πολλά στον Αποστόλη και στην Αποστολία. Τα φιλιά μου. Γεια σας.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ricky, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο, κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: I love you.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Stigma Radio.

0: you. My God, he stabbed her.
1: Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
2: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half-gay shit.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
4: Στίγμα. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Στίγμα.
4: Την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
5: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα, και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
6: Ωραίο πόγκο.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
9: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
12: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
13: 26950 25798.
14: Stigma Radio.
15: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
16: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: Το λαδολέμονο, η γεύση, έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Stigma Radio. Nikki, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
6: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και Boxing Training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
9: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
9: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
9: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
11: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Stigma Radio.
5: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
6: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα, και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
7: Ωραίο πόνσο.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

0: αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25 798. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Stigma Radio.
6: Nikki, wait, I was gonna ask you,
7: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
8: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις!

0: Στίγμα Radio.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
0: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Και σήμερα είναι η τελευταία μέρα του
0: έτσι,
1: Ιουνίου.
0: Έτσι, έφτασε 30 ο μήνας. 30 Ιουνίου, δηλαδή στην καρδιά του καλοκαιριού που λέμε.
1: Όχι, καρδιά.
0: Στην καρδιά. Τώρα το, τι να λες τώρα. Θα αρχίσει να μικραίνει και η μέρα.
1: Από τώρα.
0: Σιγά-σιγά.
1: Πριν 8 μέρες είχαμε τη μεγαλύτερη μέρα του έτους.
0: Αυτή σημαίνει.
1: Ναι, 8 λεπτά έχει μειωθεί.
0: Μικραίνει ήδη.
1: Καλά. Ναι. Τέλος πάντων. Οκ. Στον Στίγμα εννοείται ότι είστε συντονισμένοι και πάρα πολύ καλά κάνετε. Σπύρος Λιβέρης και Γρηγόρης Μπάστας και σήμερα που είναι Τρίτη.
0: Με ζέστη παρακαλώ.
1: Ναι, κοίταξε. Δεν έχει την τόση πολύ μεγάλη ζέστη όπως κάποιοι νομίζουν.
0: Δεν έχει καύσωνα.
1: Δεν έχει. Ναι,
0: ζέστη έχει.
1: 33 βαθμούς έχει. Δηλαδή, τι να πούνε και οι Δανείοι που χθες βαρέσανε 37 και 38 και πέσανε κάτω. Δεν είναι μαθημένοι βέβαια.
0: Πέσανε κάτω τώρα 1.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ευρώπη. Από αυτό το κύμα καύσωνα που δεν είναι συνηθισμένοι οι άνθρωποι να δέχονται τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Και
1: μιλάμε για 40 και 42 έτσι σε χώρες.
0: Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Πραγματικά απίστευτα πράγματα.
1: Για παράδειγμα η Φιλανδία κατέγραψε ρεκόρ αιώνα. 38-39 βαθμούς.
0: Μα νομίζω ότι έτσι καταγράφεται το φαινόμενο. Αυτό το κύμα καύσωνα είναι ό,τι χειρότερο έχει γίνει σε αυτούς τους βαθμούς θερμοκρασίας τον προηγούμενο αιώνα, τουλάχιστον.
1: Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Πάντως σε ό,τι αφορά εδώ τη Ζάκυνθο, σήμερα θα έχουμε 33 βαθμούς. Είναι βέβαια νοτιάτες, έχουμε νοτιάτες, νότιο-δυτική άνεμη. Μπορεί να φτάσουν και τα 5 μποφόρ, αλλά έχει πάρα πολύ υγρασία. Το λέμε, το ξαναλέμε και το ξαναλέμε.
0: Θα υδρώνουμε και θα ξαναϊδρώνουμε.
1: Αυτό είναι το ενοχλητικό. Με αποτέλεσμα η αίσθηση να είναι για πολύ περισσότερο. Για πολύ περισσότερη θερμοκρασία, μεγαλύτερη δηλαδή. Και να πούμε ότι από αύριο θα έχουμε και μία μικρή περαιτέρω άνοδο. Δηλαδή θα πιάσουμε 34-35 και το Σαββατοκύριακο 36 βαθμούς. Κάποια στιγμή βέβαια θα έχουμε και τον πρώτο καύσωνα εδώ, γιατί θεωρητικά καύσωνας ακόμα δεν έχει έρθει για τον ελλαδικό χώρο. Να τα λέμε και αυτά. Τυπικά δηλαδή ως καύσωνας. Λοιπόν.
0: Κατά τα άλλα, ο κόσμος βλέπω ότι ασχολείται με τις νέες ταυτότητες. Δεν είναι να το πάρει κανείς έτσι στο χαβαλέ. Οι παλαιού τύπου ελληνικές ταυτότητες που είχαμε όλοι μας πάβουν ουσιαστικά να ισχύουν ως πιστοποιητικό έγγραφο, ταυτοποιητικό έγγραφο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Τον Σεπτέμβριο του 27, ενώ από τις 3 Αυγούστου του 2026,
1: τώρα δηλαδή σε
0: ένα μήνα περίπου,
1: ναι,
0: δεν θα αποτελούν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορεί κανείς να ταξιδέψει με την
1: παλαιά
0: ταυτότητά του.
1: Ναι.
0: Την παλιά ταυτότητά του.
1: Εν τω μεταξύ η διαδικασία, γιατί την χάνει να, εγώ προσωπικά να την έχω κάνει, να έχω προκάλει την νέα ταυτότητα, είναι πάρα πολύ γρήγορη και εύκολη στην αστυνομία.
0: Πες μου,
1: πάρα πολύ γρήγορη.
0: Την πάτησε και εσύ, σου τράβηξε φωτογραφία ο αστυνομικός.
1: Ναι, αλλά γιατί την πάτησε.
0: Την πάτησες, ε.
1: Γιατί το λες.
0: Παιδιά, να ξέρετε ότι υπάρχει δυνατότητα να πάτε στο φωτογράφο σας να σας τραβήξει μια φωτογραφία για την ταυτότητα, θα το πείτε. Και ο φωτογράφος αυτός θα κάνει ανάρτηση της φωτογραφίας σας εκεί που πρέπει στον ΚΑΒ, προκειμένου ο αστυνομικός ο οποίος θα λάβει τα στοιχεία σας
1: να πάρει τη φωτογραφία,
0: για να δημιουργηθεί στη συνέχεια η νέα σας ταυτότητα, θα αντλήσει από εκεί το φωτογραφικό υλικό. Δεν θα τραβήξει μόνο του τη φωτογραφία.
1: Καλά, δεν είναι και εντελώς.
0: Ακούστε με που σας λέω και θα με θυμηθείτε.
1: Εντάξει.
0: Για να μην κλαίτε μετά όταν λάβετε την ταυτότητα στα χέρια σας.
1: Συγγνώμη, καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Από την αισθητική πλευρά του θέματος, το πώς θα εμφανίζεσαι στη φωτογραφία. Αλλά τώρα για μια φωτογραφία ταυτότητας μιλάμε.
0: Καλά,
1: μιλάμε,
0: εντάξει, ναι, ναι. Την πήρε εσύ την ταυτότητα στα χέρια σου.
1: Την έχω, ναι.
0: Αφενός, για να κλείσει ραντεβού, μπορεί να περάσουν και 2 μήνες. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ όταν έκλεισα στα τέλη του προηγούμενου έτους, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Είχε πολύ μεγάλη αναμονή.
1: Ναι.
0: Και βέβαια όταν πήρα την ταυτότητα στα χέρια μου, ξέρω από ό,τι να σου πω την αλήθεια μου.
1: Είναι λίγο κακοποιού.
0: Μετά ενημερώθηκα και εγώ ότι η διαδικασία θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Αλλά εντάξει, εγώ πήγα να τραβήξω μια φωτογραφία. Τι έγινε, βρε αδερφέ.
1: Πάντως ο αστυνομικός που κάνει αυτή τη δουλειά, ο άνθρωπος κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Έτσι,
0: δεν διαφωνώ, αλλά δεν είναι φωτογράφος, παιδιά. Όπως κάθεσαι στην καρέκλα εκεί του γραφείου απέναντί του, ας πούμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Έχει μια φωτογραφική, τραβάει μια φωτογραφία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι
1: ακριβώς γίνεται. Έτσι ακριβώς γίνεται.
0: Πάντως, λοιπόν, όσοι δεν έχετε κάνει τη διαδικασία, οφείλετε να κλείσετε ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας, να καταβάλλετε ηλεκτρονικά τα προβλεπόμενα παράβολα για την έκδοση της νέας ταυτότητας, και θα πρέπει να ξέρετε ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 3.790.000 νέες ταυτότητες, αριθμός που υπολείπεται σημαντικά των αναγκών αντικατάστασης για το σύνολο των πολιτών εντός των επόμενων 15 μηνών. Ναι. Δηλαδή, κάποιοι σίγουρα θα βρεθούν χωρίς να μπορούν να ταξιδέψουν με την ταυτότητά τους το επόμενο διάστημα.
1: Ναι.
0: Με βάση αυτούς τους αριθμούς.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας.
0: Να τη δούμε, why not.
1: Σήμερα καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά σε Αποστόλη, Αποστολία, Λία, Μελίτο, Μελίτα κτλ. Χρόνια τους πολλά.
0: Τη γιορτάζει και ο Νίκος σήμερα.
1: Ο ποιος?
0: Νίκος Νικολάκης Άκης. Έχει τη γιορτή του.
1: Ναι.
0: Καλά, τη διαφήμιση δεν την έχεις παρακολουθήσει?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Έλα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ποια διαφήμιση, παιδί?
0: Έλα, έρχεται ένας εργαζόμενος και λέει στους συναδέλφους του: α, παιδιά, γιορτάζω σήμερα. Γιατί βρε Νικολάκη, του λέει, γιορτάει σήμερα. Δεν ήταν του Αγίου Νικολάου?
1: Όχι.
0: Νίκος Νικολάκης
1: Άκης.
0: Άκης.
1: Γιορτάζω.
0: Μεγάλη μέρα. Μεγάλη μέρα. Ο οποίος από ό,τι φαίνεται γιόρταζε πολύ συχνά. Γιατί και Θεοδωρής, Θεοδωράκης,
1: Άκης, μπράβο,
0: και
1: ναι.
0: Σε Άκης μπορεί να τελειώσουν πολλά ονόματα με αυτόν τον τρόπο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού. Να πούμε ότι καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2018 για να τονιστεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στη διαμόρφωση εθνικών και διεθνών πολιτικών αποφάσεων. Και να αναγνωριστεί βέβαια και ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων κτλ. Επίσης να πούμε ότι είναι και η μέρα αστεροειδών η σημερινή.
0: Έχουμε πολλούς τέτοιους πολιτικούς, να ξέρετε.
1: Έχουμε άστερες. Πώς δεν έχουμε. Και που πέφτουν και που εμφανίζονται και που χάνονται.
0: Σαν σήμερα, παιδιά, το 1892 γεννήθηκε ο Στρατής Μεριβίλης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Το 1905, σαν σήμερα 30 Ιουνίου, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1908, μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιμβερία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια αυτής της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωροίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίθεση από εξωγήινους.
1: Έχουν γυριστεί πάρα πολλά ντοκιμαντέρ για αυτό το περιστατικό.
0: Και αυτό το έχεις παρακολουθήσει, ρε φίλε.
1: Το
0: δηλαδή
1: οποίο είναι μια πραγματικότητα, και μάλιστα υπάρχουν και λήψεις από την εποχή εκείνη, όπου είχαν οι Σοβιετικοί, όπου είχαν οι Σοβιετικοί επισκεφθεί την περιοχή εκεί με επιστήμονες για να διαπιστώσουν τι έγινε. Τώρα βέβαια πυρηνική, ο πείραμα εν έτη 1908 δεν νομίζω ότι υπήρχε τότε πυρηνική.
0: Σαν σήμερα το 1913 οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το Δοξάτο δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Το 1934 αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατάλληλους 400.
1: Η νύχτα των μεγάλων
0: μαχαιριών. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Το 1939 γεννήθηκε ο Γεώργιος Γεννηματάς, βουλευτής και υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
1: Και από τους σπουδαιότερους πολιτικούς που έχουν αναδείχθει ποτέ.
0: 1943 γεννήθηκε ο Φλόρενς Μπάρλαντ, ιδρυτικό μέλος των Supremes.
1: Supremes,
0: το έχουμε, ναι, το τραγουδάκι.
1: Ναι, μισό λεπτό αμέσως, αν το έχουμε, λέει.
0: Supremes, εντάξει παιδιά, δύναμη.

0: Ήταν ο συγκεκριμένος τύπος 22 ετών, 23 ετών τότε, όταν κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι. 1957 εγκαθίστανται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, ο Δημόκρητος. 1971 η Νάνα Μούσκουρη εμφανίζεται στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Ήταν μια ιστορική βραδιά. Το 1984 πέθανε ο Ανδρί Φάμπρ, Γάλλος αεροπόρος εφευρέτης του υδροπλάνου. Το 1985 γεννήθηκε ο Μάικλ Φέλπς, Αμερικανός κολυμβητής με σπουδαίες Ολυμπιακές διακρίσεις.
1: Θεωρείται ο κορυφαίος κολυμβητής όλων των εποχών.
0: Το 2009 έφυγε από τη ζωή η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης, Γερμανίδα, χορογράφος και χορεύτρια. Και το 2012 ο Θύμιος Καρακατσάνης, μεγάλος Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους. Τέλος, το 2015, σαν σήμερα 30 Ιουνίου, ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβαθμίζει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας μετά την επιβολή ελέγχων στις κινήσεις κεφαλαίων, δηλαδή τα capital controls.
1: Σαν χθες το θυμόμαστε,
0: φαίνεται,
1: έχουν περάσει 11 χρόνια.
0: 11 χρόνια, είδες.
1: Φοβερό.
0: Είδες.
1: Μάλιστα. Σε κεντρικό επίπεδο ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω, για παράδειγμα, το σκεπτικό και τη λογική των όσων λέει λέγαμε για αστεροειδείς πριν, ο αστέρας της πολιτικής, όπως τον παρουσίασαν κάποιοι πριν από λίγους μήνες, δηλαδή ο Στέφανος Κασελάκης. Ομολογώ, δεν μπορώ να καταλάβω πως δηλαδή έχει γίνει θεία σώτης

0: Και Αλέξη Τσίπρα.
1: Προς Ελλάς ή προς Πασόκ. Τις προηγούμενες μέρες ακούγαμε για Πασόκ.
0: Τώρα ακούγεται πολύ έντονα
1: και εκεί θα ήταν μια όντως στροφή 360 μοιρών. Γιατί από το Πασόκ ξεκίνησε ως αδυνομάρχης, μετά ως βουλευτής και μετά έκανε τον κύκλο της.
0: Εν τω μεταξύ, ακούγονται φοβερά και τρομερά πράγματα για μεταγραφές στελεχών από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι, μάλιστα, κάποιοι, χωρίς αυτό βέβαια να επιβεβαιώνεται, κάνουν λόγο ακόμα και για πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Βλέπε Χάρη Δούκα.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα ήταν άσχημη ιδέα ο Δούκας να πάει με τον Τσίπρα. Νομίζω ότι θα φεύγει και ένα βάρος μεγάλο από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Διότι με τον τρόπο που έχει συμπεριφερθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ενώ έχασε τις εκλογές. Πάει, τελείωσε, βραδερφέ.
0: Δύο φορές.
1: Μπήκε σε μια διαδικασία, έχασε τις εκλογές. Καλός ή κακός, ο κόσμος προτίμησε τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Παρά τα αποτελέσματα που είχε φέρει, τα οποία δεν ήταν και έτσι.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ψήφισαν... Εντυπωσιακά το προηγούμενο διάστημα. Εσύ κατάφερες να εκλεγείς δήμαρχος από το πουθενά. Κανείς δεν το περίμενε. Επειδή ξαφνικά το σύμπαν συνωμότησε για να μην εκλεγεί
0: ο
1: Μπακογιάννης.
0: Για συγκεκριμένους λόγους, εντάξει, μην το αναπτύξω.
1: Μήπως έχεις υπερτιμήσει τις δυνατότητές σου, λέω, μήπως έχεις σκεφτεί κάτι τέτοιο, μήπως είσαι απλά πολύ τυχερός.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορείς να καταλάβεις ότι ήταν οι συγκυρίες τέτοιες που σε οδήγησαν στο δημαρχιακό θόκο.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Εντάξει.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Ανδρουλάκη, τον Ανδρουλάκη ναι. ψήφισαν οι άνθρωποι. Και εγώ μπορεί να διαφωνώ, ας πούμε, με τον Ανδρουλάκη ναι. ότι δεν θα ήταν και καλύτερη λύση γιατί δεν γοητεύει, ας πούμε, πολιτικά ως ηγέτης. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό ψήφισανε.
0: Έτσι.
1: Έχουν κάνει μια προσπάθεια εκεί στο Πασόκ κάπως να δείξουν ένα πρόγραμμα και πραγματικά από ό,τι λένε και στην αντιπολίτευση, οι υπόλοιποι δηλαδή, αναγνωρίζουν ότι έχει γίνει μια δουλειά στο Πασόκ και ότι δεν δουλεύουν στον αέρα οι άνθρωποι. Έχουν κάτι να δείξουν, έχουν κάτι να πούν. Τι πετάγεσαι κάθε τόσο και λιγάκι και λες την παρόλα σου, ας πούμε.
0: Αμφισβητείς ουσιαστικά την ηγεσία.
1: Αμφισβητείς τις επιλογές της ηγεσίας και δημιουργείς πρόβλημα στο κόμμα σου. Δηλαδή, διότι... μήπως είναι καλύτερα να πας σπίτι σου να τελειώνει η ιστορία. Πήγαινε με τον Άλεξε.
0: Ακριβώς.
1: Πήγαινε με την Κωνσταντοπούλου, ας πούμε.
0: Διότι, για παράδειγμα, και ο Παύλος ο Γερουλάνος έχει ασκήσει κατά καιρούς κριτική, όχι όμως στον βαθμό και με τον τρόπο που το κάνει ο Χάρης ο Δούκας.
1: Δηλαδή, πάντως... εδώ έδιωξε τον Κωνσταντινόπουλο ο Ανδρουλάκης,
0: ναι.
1: ο οποίος είχε κάνει πολύ λιγότερα πράγματα από ότι ο Δούκας και στο κάτω-κάτω της γραφής. Μιλάμε και για διαφορετικούς ανθρώπους εδώ. Ο Κωνσταντινόπουλος ήταν, ας πούμε, η ασπίδα, μία από τις ασπίδες του Πασόκ, τα πέτρινα χρόνια που όλοι τους έβριζαν και τους λιδωρούσαν όπου και αν βρισκόντουσαν τα στελέχη του Πασόκ.
0: Έτσι είναι.
1: Ο Δούκας δεν ήταν πουθενά, ας πούμε.
0: Συμφωνώ.
1: Όπα, κάπου δηλαδή.
0: Έχει ξεφύγει το πράγμα και μάλιστα πολλοί ασκούν κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη γιατί διέγραψε τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος επίσης οι πληροφορίες λένε ότι οδεύει ολοταχώς προς τον Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί.
1: Τον οποίο Τσίπρα και... τον είχε περάσει γενναίες 14, ο ίδιος.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή και πάλι θα είναι εντυπωσιακό. Περισσότερο εντυπωσιακό θα είναι ο Κωνσταντινόπουλος να φτάσει στον ΣΥΡΙΖΑ από ότι ο Δούκας.
0: Ναι.
1: Ο Δούκας κάνει προσπάθειες τη μία μετά την άλλη να υπάρξει κάποιο είδους συνεννόηση ναι. και να κατέβουν μαζί στις εκλογές. Ο Τσίπρας, κάποιες αριστερές δυνάμεις και το Πασό.
0: Ναι. Η κριτική πάντως που ασκείται στον Νίκο Ανδρουλάκη από κάποιους είναι στο γιατί δεν κινείται ανάλογα με τον κύριο Δούκα. Θα μου πεις τώρα ότι, θα πει κάποιος τώρα ότι μα, μιλάμε για έναν πρώην υποψήφιο αρχηγό του κόμματος. Εντάξει. Και εν ενεργεία δήμαρχο κτλ. Κτλ. Αλλά θα δούμε τι τελικά θα γίνει με την Ελλάς, γιατί ακούγονται και στελέχη και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πείτε πόσα στελέχη έχουν μείνει, όσα έχουν μείνει.
1: Αλλά εκεί το κόμμα είναι μια απόλυτη απαγοήτευση.
0: Ξαϊλώνεται.
1: Δηλαδή και νομίζω ότι έχει καθεί και κάθε ίχνος αξιοπρέπειας. Δηλαδή να προσπαθούν να διατηρήσουν μια επαφή με τον Τσίπρα, να μιλούν με σχετικά καλές κουβέντες, με καλά λόγια για τον πρώην αρχηγό τους, παρά το ότι όταν τους άφησε και κούνησε το μαντίλι έπεσε το θάψιμο της αρκούδας.
0: Ναι.
1: Τώρα προσπαθούν, βλέποντας ότι έχει μια αποδοχή η οποία αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, να υπάρξει μια προσέγγιση. Από ό,τι φαίνεται από την πλευρά του Τσίπρα, δεν τους στέλνει ή τέλος πάντων με τον τρόπο του τους απαξιώνει.
0: Δεν τους
1: απαξιώνει να συζητήσει μαζί τους.
0: Κάποιος.
1: Δεν τους στέλνει όλους. Δηλαδή, όπα,

0: εδώ έχουμε να κάνουμε με πρώην συντρόφους οι οποίοι ήταν στα δύσκολα κοντά στον τότε ηγέτη Αλέξη Τσίπρα, σε δύσκολες εποχές και για τον, γιατί δεν υπάρχει εμβόλια, διαχειρίστηκε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Έτσι είναι.
0: Τόσο δύσκολη που και ο ίδιος δεν είχε συνειδητοποιήσει που πάει, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας ούτε τα στελέχη του.
1: Ναι, αλλά
0: πήραν εκεί, ένα πολύ εκεί όμως, ακριβό μάθημα το οποίο το πληρώσαμε όλοι μας.
1: Ναι. Εκεί όμως πάνω σε αυτές τις δυσκολίες δημιουργήθηκαν και μεγάλες αντιπαλότητες από πρώην συντρόφους.
0: Μα,
1: έτσι.
0: Είναι πάγιο τώρα. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους στην αριστερά. Ο καθένας πιστεύει ότι έχει την απόλυτη αλήθεια, αυτός και μόνο αυτός, και όλοι οι υπόλοιποι, όταν τελικά φτάσουμε στο σημείο στο ως εδώ και μη παρέκει, είτε είναι άνθρωποι που εξυπηρετούν συμφέροντα, τους ολιγάρχες, συμφέροντα άλλων κομμάτων, δηλαδή άστο.
1: Ναι. Για να δούμε, για να δούμε.
0: Τοπικά τώρα τι συμβαίνει, παιδιά.
1: Να μην τα πούμε λίγο μετά, να πάμε στο διάλειμμα μας.
0: Α, έχουμε φτάσει στην ώρα διαλύματος.
1: Ναι, να πούμε έτσι ότι
0: τους
1: χορηγούς μας και μετά έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε σε τοπικό επίπεδο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Να πούμε λοιπόν ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Levante Ferries. Να θυμίσω ότι στο site levanteferries.com είναι αναρτημένα όλα τα δρομολόγια, όταν λέω όλα εννοώ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, όπως έχουν προγραμματιστεί. 6 εκτελούνται τώρα αυτή την περίοδο, από και προς τη Ζάκυνθο. Το σημαντικό είναι ότι εσείς μπορείτε, για να μην αγχώνεστε και να μην τρέχετε στα εκδοτήρια ή στο λιμάνι με την κίνηση που υπάρχει, να αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας μέσω του site, εύκολα και απλά. Είναι μια υπηρεσία που μας παρέχει Λεβάντα για τη δική μας εξυπηρέτηση. Πάντα μαζί μας είναι η Αγκροκέρ Κεφαλινό στα Ντουρέικα Γαϊτανίου, με αγροτικά προϊόντα κορυφαία, με εξαρτήματα, αγροεφόδια και με υπηρεσίες γεωπόνου Γεώργιος Κεφαλινός. Πολύ χρήσιμες υπηρεσίες για τον αγρότη. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ είναι το 23348 και βεβαίως είναι πάντα μαζί μας ο Μπράτης, η εταιρεία Νομπράτης, που διαθέτει πραγματικά για κάθε δωμάτιο του σπιτιού όλα τα είδη που θέλουμε για να το διακοσμήσουμε και να το μορφύνουμε όπως θέλουμε, και για εξωτερικούς χώρους είδη. Σε προσιτές τιμές όλα.
0: Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε και μετά τις διαφημίσεις. Ο Γρηγόρης Ομπάστας και ο Σπύρος Ολιβέρης στον Στίγμα. Υπενθυμίζω ότι έχετε πάντα την δυνατότητα να επικοινωνείτε άμεσα μαζί μας. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας, stigmafm.gr, εκεί θα δείτε ότι υπάρχουν δύο κουμπάκια πάρα πολύ όμορφα. WhatsApp, Viber, αλλά και email.
1: Τρία κουμπάκια.
0: Γιατί όχι, τρία κουμπάκια. Αν πατήσετε κάποιο από αυτά, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber, μήνυμα στο WhatsApp,
1: θέλετε,
0: μήνυμα στο email. Επιλέγετε ό,τι σας βολεύει. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να στείλετε μια παρατήρηση που έχετε να κάνετε σε αυτά που λέμε, να θέσετε ένα νέο θέμα με το οποίο θα θέλατε να ασχοληθούμε, να σχολιάσετε τα όσα λένε εδώ οι καλεσμένοι μας, να καταγγείλετε κάτι το οποίο θεωρείτε ότι είναι εκτός νόμου και εκτός λογικής. Εδώ είμαστε ανοιχτοί να το δούμε και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό.
1: Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Λιμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Στίγμα.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half-gay shit.

0: Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950-25798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Συνέχεια εδώ στην συντροφιά μας με τον Σπύρο Ολιβέρη και τον Γρηγόρη Μπάστα. Είμαστε ήδη 36 λεπτά μετά τις 10 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Στον Στίγμα, εννοείται. Λοιπόν,
1: αλλάζουν κάποια πράγματα στο Περιφερειακό και Δημοτικό Συμβούλιο
0: αύριο,
1: τις επόμενες ώρες. Ναι,
0: ναι. Έχουμε ειδικές συνεδριάσεις για την εκλογή νέου Προεδρίου και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Περιφερειακό.
1: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα έχουμε εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου, νέου Προεδρίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξουν και τα πράγματα. Δηλαδή, οι πληροφορίες οι δικές μας λένε ότι τουλάχιστον για το Δήμο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προγραμματισμός για να αλλάξει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι, και ο αντιπρόεδρος. Από ό,τι
1: και ο αντιπρόεδρος γιατί από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ο αντιπρόεδρος είναι πάντα από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
0: Απτιμίζω να αντιπολίτευση.
1: Και τώρα έχουμε πρόεδρο τον Διονύση τον Πλέσσα, μετά από πρόταση του Δημάρχου του κυρίου Στασινόπουλου, και αντιπρόεδρο τον κύριο Γιακουμέλο από την πλευρά του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας με επικεφαλής τον Γιώργο Τσουρουνάκη. Στην περιφέρεια.
0: Αυτό που ενδεχομένως λέμε μπορεί να αλλάξει στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η θέση του γραμματέα.
1: Υπάρχει
0: του Δημοτικού Συμβουλίου
1: η πληροφορία ότι
0: μπορεί να αλλάξει,
1: ο συνδυασμός, ναι. Θυμάμαι ότι ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ένα πρόσωπο, ένας δημοτικός σύμβουλος που προέρχεται από τις τάξεις του συνδυασμού με αρετή και τόλμη, με επικεφαλή στον Προεδήμαρχο τον κύριο Αρετάκη.
0: Ναι, εκεί μπορεί να έχουμε αλλαγή ονόματος.
1: Δεν θέλει ο ίδιος να συνεχίσει.
0: Πιθανότατα δεν θέλει ο ίδιος.
1: Ο γραμματέας.
0: Πιθανότατα δεν θέλει ο ίδιος. Ναι.
1: Να δούμε ποια θα είναι η πρόταση,
0: ναι,
1: του συνδυασμού. Δεν είναι και πολλοί. Ο κύριος Αρετάκης, ο κύριος Κακολύρης και ένας ακόμη, θυμάμαι, που έλαβε τη θέση του κυρίου Σκαδόπουλου. Να με συμπαθάει, αλλά.
0: Κύριος όνομα... Αντίοχος,
1: νομίζω. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, μου διαφεύγει.
0: Επίσης
1: και,
0: έχουμε...
1: και ο κύριος Μαρίνος, βέβαια, ο οποίος παραμένει στο συνδυασμό, φαντάζομαι, απλά δεν θα είναι πρόεδρος.
0: Όχι πρόεδρος.
1: Δεν θα είναι γραμματέας.
0: Γραμματέας, ναι. Αυτή η ειδική συνεδρία για το Δήμο, μιλάμε για το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο.
1: Υπάρχει επίσης μια πληροφορία που αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο και πρέπει να την αναφέρουμε και αυτή. Ότι ένας από τους πιο έμπειρους αυτοδιοικητικούς δημοτικούς συμβούλους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Δήμο της Ζακύνθου, ο Ανδρέας ο Ξένος, ενδέχεται να παραιτηθεί από την θέση του Δημοτικού Συμβούλου, δίνοντας βέβαια τη δυνατότητα στον πρώτο επιλαχόντα να λάβει τη θέση του. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι βέβαιο.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι στο μυαλό όμως,
0: είναι στο μυαλό του.
1: Του συγκεκριμένου συμβούλου, το έχουμε διασταυρώσει. Δεν έχει λάβει όμως τις τελικές του αποφάσεις, παρά το ότι έχει ενημερώσει σχετικά και τον επικεφαλής,
0: ναι, ναι,
1: του συνδυασμού, τον κύριο Τσουρουνάκη, με τον οποίο διατηρούν
0: άριστες
1: σχέσεις.
0: Ναι. Επίσης να πούμε ότι αύριο Τετάρτη μεσημέρι 3 η ώρα στην Κερκύρα θα γίνει η αντίστοιχη συνεδρίαση για ανάδειξη νέου Προεδρίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Με τηλεδιάσκεψη?
0: Όχι, όχι. Με
1: φυσική παρουσία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όπου και εκεί οι πληροφορίες μας λένε ότι επίσης δεν φαίνεται αλλαγή στα πρόσωπα που ήδη είναι πρόεδρος, αντιπρόεδρος κτλ. Του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είτε από την πλειοψηφία είτε από τη μείζωνα αντιπολίτευση.
1: Άρα θα έχουμε ακόμα 2,5 χρόνια, γιατί έχουμε φτάσει στο μέσο τώρα της θητείας.
0: Ναι.
1: Πώς περνάνε τα χρόνια, δηλαδή.
0: Φοβερό.
1: Άντε και η επόμενη χρονιά, μετά πάμε σε full προεκλογική περίοδο, έτσι, και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Το 28 είναι.
1: Ναι. Άντε ακόμα μια χρονιά, και το 27, το 28 είναι,
0: ναι,
1: εκλογική χρονιά.
0: Για να δούμε πότε θα έχουμε τελικά εκλογές σε εθνικό επίπεδο, γιατί...
1: Είπαμε, αν δεν έχουμε αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
0: πάμε για κανονική.
1: Θα έχουμε αρχές της αμέσως επόμενης χρονιάς.
0: Άνοιξη. Άνοιξη του
1: μέσω τον Ιούλιο είναι το. Ναι, Ιούνιο εκεί, ας πούμε.
0: Πάμε για άνοιξη του 28 μετά.
1: Λοιπόν, τώρα στα τοπικά μας. Μια συνέντευξη που έδωσε χθες εδώ στον σταθμό μας ο πρώην πρόεδρος της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, της ΔΕΕΠ Ζακύνθου, ο κύριος Ιωνίσης Καρδιανός Ιμπούκιος. Άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Ο πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ ζήτησε δημόσια τις παραιτήσεις του πρόεδρου της ΔΕΙΑΣ, του Διονύση του Τουκάκη, και του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής, του κυρίου Πλέσα. Καλά, για τον δεύτερο, ούκο λίγες φορές έχει ζητήσει την παραίτησή του. Τον έχει λούσει με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, ας πούμε, για τα πεπραγμένα του, για την απουσία του ή για την παρουσία του, ή μάλλον για την απουσία
0: για
1: του.
0: Για την απουσία του.
1: Από την θέση στην οποία κατέχει αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι ο κύριος Πλέσας είναι αποτέλεσμα επιλογής του Υπουργείου διαμέσω του εκάστοτε βουλευτή. Έτσι συνήθως πάει το πράγμα. Υπάρχει μια επαφή ανάμεσα στο Υπουργείο και τον βουλευτή του τόπου και επιλέγεται ένα πρόσωπο, τις περισσότερες φορές κάποιος στέλεχος του κόμματος, το οποίο μπορεί και να έχει αποτύχει να ψηφιστεί από τον κόσμο, αλλά τέλος πάντων εκτιμούν ότι είναι άξιος και θα μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτή τη θέση τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο βουλευτής, τον προτείνουν και με αυτόν τον τρόπο διορίζεται ως πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις για τη συγκεκριμένη επιλογή, την οποία βέβαια στηρίζει ο βουλευτής Ζακύνθου κατ' επανάληψη, παρά τις όσες φορές ο ίδιος άνθρωπος, ο κύριος Καρδιανός, έχει καταφερθεί εναντίον του. Και παρά τις εξαιρετικά καλές σχέσεις που λένε και οι δύο ότι έχουν διατηρούν μεταξύ τους, ο πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ με τον βουλευτή. Ο βουλευτής δεν ξέρω τι λέει στους φίλους του και στα καφενεία που έτσι συναντάται με ψηφοφόρους του, αλλά δημόσια τον υπερασπίζεται μέχρι κεραίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κοίταξε.
1: Τώρα προκύπτει και νέο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Θες να πεις κάτι για τον πρόεδρο της Λιμενικής Επιτροπής?
0: Όχι, όχι. Όχι για τον πρόεδρο της Λιμενικής Επιτροπής, γιατί δεν έχω και τίποτα να πω. Δηλαδή.
1: Είναι ένας ακόμη πρόεδρος, ο οποίος φροντίζει να οικονομάνε κάποιοι κάθε καλοκαίρι που γίνεται το πανηγύρι του Αγίου. Εκεί πραγματικά κάποιοι οικονομάνε, γεμίζουν τις τσέπες τους χρήμα, εις βάρος των κορόιδων που πιστεύουν ότι όλο αυτό το χάλι που βρίσκεται εκεί, αυτό το γυφταριό, είναι στα ήθη και στις παραδόσεις μας.
0: Που δεν έχει καμία σχέση.
1: Καμία σχέση. Μας εξεφτυλίζει, είναι απόλυτη ξεφτύλα. Η βρώμα της βρώμας, ο βρώμα, την καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο όσοι κατοικούν στην περιοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Ένας τέτοιος τυχερός άνθρωπος είμαι και εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί δεν είναι έξω από το σπίτι του Προέδρου, ξέρεις, το παζάρι, ας πούμε, αυτό το γυφταριό. Δεν είναι έξω από το σπίτι του Προέδρου. Όχι, ούτε των μελών της Λιμενικής Επιτροπής. Οπότε στα αυτά τους.
0: Ναι.
1: Και οι κάτοικοι και η εικόνα της Ζακύνθου και ο τουρισμός και όσοι έρχονται με το πλοίο και βλέπουν αυτό το έσχος, αυτή τη Ζιμπάμπουε, το Πακιστάν που έχει δημιουργηθεί εκεί δίπλα από την λεγόμενη Μαρίνα, που και αυτοί έχουν καταφέρει να την κάνουν φίρμα παντού. Όλοι ξέρουν τη Μαρίνα Ζακύνθου, ρε παιδί μου.
0: Μα είναι πρώτο όνομα, γι' αυτό και όλοι ζητάνε να την.
1: Εκεί στη Μαρίνα να πάμε, Ζακύνθου, βέβαια.
0: Να την αποκτήσουν, με λίγα λόγια. Ήθελα να πω όμως το εξής, ότι είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί με τα όσα λέει ο πρώην πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, δεν θα το αναπτύξω, αλλά έχουμε διαπιστώσει ότι σίγουρα προκαλεί, πώς θα το πω, ταράζει τα αλμινά όσοντα ύδατα. Αυτό είναι βέβαιο. Και επίσης κάτι ακόμα που επίσης είναι βέβαιο είναι ότι από ό,τι φαίνεται δεν θέλουν κάποιοι, δεν μιλάω από άλλα κόμματα, μιλάω εντός της Νέας Δημοκρατίας, δεν θέλουν να έρθουν σε αντιπαράθεση μαζί του.
1: Με τον βουλευτή εννοείς ή με τον πρόεδρο της Λιμενικής Επιτροπής?
0: Δεν θέλουν κάποιοι να έρθουν σε αντιπαράθεση με τον κύριο Μπούκιο.
1: Ναι, το αποφεύγουν, γιατί ο Μπούκιος, ξέρεις, δεν θέλει και πολλά.
0: Λοιπόν,
1: τα λέει δημόσια πολλές φορές. Εδώ παρότι μας είπε αυτά που μας είπε, θα τα πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Παρότι είπε, μπορεί να διαφωνούν με αυτά που λέει, δεν θέλουν
1: να έρθουν σε αντιπαράθεση.
0: Μιλάω δημόσια.
1: Το λέμε αυτό, διότι μετά τα όσα είπε ο κύριος Καρδιανός χθες, ήταν υποχρέωσή μας, θεωρούμε, να επικοινωνήσουμε και με
0: στελέχη του κόμματος.
1: Στελέχη του κόμματος και με άνθρωπα που εμπλέκονται στα όσα είπε. Κανείς δεν θέλησε δημόσια να τοποθετηθεί. Τουλάχιστον σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Μέχρι αύριο θα γίνουν κάποιες δημόσιες. Εντάξει, παιδιά, είμαστε λίγο αργοκίνητο καράβι για να συνεννοηθούμε. Αύριο κάπου θα έχουμε κατασταλάξει το τι θα πούμε, τέλος πάντων.
0: Θέλω να πω ότι μπορεί να μην είναι πλέον πρόεδρος νομαρχιακής ο κύριος Μπούκιος, αλλά εξακολουθεί και διατηρεί μια δυναμική τέτοια, όπου δεν θέλουν κάποιοι έτσι εύκολα.
1: Αλλά
0: να
1: βέβαια εδώ
0: να...
1: εντάξει, Νέα Δημοκρατία έχει αντανακλαστικά, άρα τα πλάνα αυτό είναι σούπερ, δεν το συζητώ. Άμεσα ρε παιδί μου, αμεσότητα. Λοιπόν, η μία περίπτωση είναι αυτή, η περίπτωση του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής, ο οποίος έχει λήξει η θητεία του, είναι υπηρεσιακά τώρα, υπηρεσιακός ναι. Πρόεδρος. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, θα ανανεωθεί η θητεία του, διότι θεωρεί ότι το έργο του είναι
0: επιτυχημένο.
1: Είναι
0: επιτυχημένο.
1: Θαυμαστό επιτυχημένο ο βουλευτής, οπότε θα του δώσει την ευκαιρία να το ολοκληρώσει το έργο αυτό. Επειδή όταν ξεκινάμε κάτι, να το ολοκληρώνουμε κιόλας. Δηλαδή, άμα σε κόβει στη μέση ο άλλος.
0: Εντάξει, μπορεί να μην έχει προλάβει.
1: Αν δεν ολοκληρώνει, ξέρεις τι, να μην ολοκληρώσει.
0: Ξέρω.
1: Δεν είναι τώρα. Σε κόβει, ρε παιδί μου. Χαλιέσαι.
0: Ναι. Δεν εξάδικο.
1: Λοιπόν, αν του δώσει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει, οπότε θα του δώσει 2,5 χρονάκια ακόμα. 2, πόσα είναι.
0: Είσαι βέβαιος γι' αυτό. Ένα ερώτημα.
1: Έτσι λένε οι πληροφορίες μας. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι αύριο.
0: Δημόσια, έτσι ρωτώ.
1: Αλλά γιατί να μην το ολοκληρώσει,
0: καλά, για να δούμε.
1: Για να ανανεώσει τη θητεία του.
0: Για να
1: εκεί
0: δούμε.
1: Είναι. Ό,τι κάνει, κάνει. Δεν ενοχλεί.
0: Για να δούμε.
1: Δεν βρίζει το βουλευτή. Δεν βρίζει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ναι. Προφανώς.
1: Οπότε, εντάξει.
0: Καλά, εγώ
1: το βρίζουμε και καμιά φορά δεν αντιδρά.
0: Εγώ
1: τι καλύτερο, ας πούμε.
0: Εγώ κρατώ μια επιφύλαξη, τέλος πάντων.
1: Όχι εμείς, οι ίδιοι οι συντρόφοι του, ας πούμε. Οι συντρόφοι του. Συναγωνιστές του στη Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν ιδέξει οι συντρόφους, έχουν.
0: Πώς θα το πω, οι νεοδημοκράτες, ναι. Τα στελέχη, είναι οι φίλοι. Πάντως, εγώ κρατάω μια μικρή επιφύλαξη για την ανανέωση. Προσωπικά.
1: Όχι, θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε.
1: Θα το δούμε. Ήδη αλλά... πάντως έχει καθυστερήσει αρκετά.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, ο κύριος Μπούκιος πλέον έβαλε κατά
1: του κυρίου Θουρκάκη
0: της Δίας, ναι.
1: Και εδώ χωράει αρκετά μεγάλη συζήτηση. Ζήτηση να πούμε της Παρτής και των δύο.
0: Καλά, ναι.
1: Τους θεωρεί βαρύδια για το κόμμα. Αλλά παρόλα αυτά είπε, ακόμα και αν παραμείνουν, επειδή και οι δύο είναι πρόσωπα εμπιστοσύνης, ο μεν του βουλευτή Ζακύνθου. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και πρώην συνεργάτες και δημοτικοί σύμβουλοι, ο ένας δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος, νομίζω, ο άλλος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου την περίοδο Τσακαρόπουλου. Από εκεί προφανώς υπάρχει μια σχέση, ναι, και ένα δέσιμο.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος, στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Μπούκιος, είναι ο Διονύσης Δουκάκης, πρώην εργαζόμενος στο Δήμο, μηχανικός, ναι, ο άνθρωπος, τοπογράφος μηχανικός. Είναι της επιλογής του Δημάρχου Ζακύνθου.
0: Βεβαίως. Και εκ των στενοτέρων συνεργατών.
1: Και λέγαμε, θυμάσαι, πριν καν λάβει τη θέση ο κύριος Τουκάκης, ότι το νούμερο ένα αφίτσιο που θα ήθελε οποιοδήποτε από τους δημοτικούς συμβούλους να αναλάβει, όποιος πραγματικά θέλει να αναλάβει και ευθύνες, έτσι. Γιατί είναι και κάποιοι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται να έχουν ευθύνες και σκοτούρες στο κεφάλι τους, οπότε δεν τους απασχολεί αν θα είναι πρόεδρος εκεί ή αντιδήμαρχος αλλού. Απλά θέλουν να υπάρχουν εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το νούμερο ένα οφείσιο ήταν η ΔΕΙΑΣ. Γιατί η ΔΕΙΑΣ είναι κάτι ως ένα βαθμό ανεξάρτητο.
0: Ναι.
1: Έχει δική της διοίκηση, ανεξάρτητη από τον Δήμο, έχει δικό της ταμείο, μπορεί και κάνει έργα.
0: Δύσκολη όμως,
1: λαμβάνοντας, πολύ δύσκολη, δεν το κομιδιάσουμε. Και ένας φορέας, ο οποίος είχε πάρα πολλά χρέη, πάρα πολλά προβλήματα.
0: Δημιουργεί αντιδράσεις όταν γίνονται έργα, οχλήσεις, πολλά και διάφορα. Υπάρχει ολή.
1: Είχε
0: αυτή
1: πάρα πολλές οφειλές,
0: ναι,
1: ληξιπρόθεσμες. Πολιτών, όχι απλώς επιχειρηματιών, γιατί κάποιοι λέγανε ότι χρωστάνε οι ξενοδόχοι, γι' αυτό είναι στα όρια της χρεοκοπίας η ΔΕΙΑΣ. Δεν υφίσταται αυτό.
0: Όχι,
1: αυτό
0: όχι.
1: Το λένε οι αριθμοί. Αποτυπώνεται. Οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Αυτοί που χρωστούν τα περισσότερα χρήματα είναι τα νοικοκυριά.
0: Ναι.
1: Καλός ή κακός, επειδή δεν μπορούν ή επειδή δεν θέλουν να πληρώσουν, αυτοί είναι κατά βάση τα νοικοκυριά. Τώρα, μπορεί να υπάρχουν βέβαια και πολλοί επιχειρηματίες που όχι απλά δεν πληρώνουν. Απλά δεν συνδέθηκαν ποτέ, διότι κλέβουν το νερό, διότι έχουν συνδεθεί παράνομα με τα δίχτυα αποχέτευσης, ναι, κλπ. Τώρα ανοίγουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Μα δεν θα τελειώσουμε ούτε αύριο αν τα αναπτύξουμε,
0: όχι,
1: όλα,
0: όχι,
1: αυτά.
0: Αλλά όλα αυτά είναι θέματα τα οποία δημιουργούν τριγμούς, δημιουργούν εντάσεις.
1: Έχουν πολιτικό κόστος, δηλαδή κόστος. Το να μπει κάποιος στη διαδικασία να κάνει δέσμευση λογαριασμών,
0: ναι,
1: πολιτών λόγω οφειλής τους στη ΔΕΙΑΣ δεν είναι μια απόφαση που λαμβάνει εύκολα ένας πολιτικός παράγοντας, γιατί έχει κόστος.
0: Βέβαια.
1: Διότι μπορεί να πάει εκεί ο καταναλωτής αυτός που του κατασχέθηκε το ποσό και να αρχίζει να φωνάζει
0: και
1: να βγει και εκτός εαυτού και να μην το ψηφίσει και να μην ψηφίσει και την παράταξη. Γενικώς δημιουργούνται προβλήματα. Και εδώ φαίνεται λοιπόν.
0: Με λαθροϊδροληψίες και τα λοιπά.
1: Λαθροϊδροληψίες. Άντε τώρα πρόστιμα, να βρεις αυτούς που κλέβουν νερό, να τους επιβάλλεις πρόστιμο, τους διαπομπέψεις ενδεχομένως, διότι κάποιες φορές τα ονόματα αυτά βγαίνουν και στην επιφάνεια, στη δημοσιότητα. Δεν είναι ένα εύκολο πόστο. Εκτός και αν θες να πας εκεί και να κάνεις μια διαχείριση χωρίς να ενοχλείς κανέναν.
0: Ναι.
1: Άντε κάνα εργάκι άμα σου προκύψει, καμία. Τέλος πάντων χρηματοδότηση από κάποιο υπουργείο, που και γι' αυτό, για να μπορέσεις πλέον να διεκδικείς χρήματα, πρέπει να δουλέψεις λίγο. Δηλαδή πρέπει να δημιουργήσεις μελέτη έτσι ώστε όταν πηγαίνεις πάνω στα υπουργεία και διεκδικείς, να τους λες: παιδιά, θέλω να φτιάξω αυτό, ορίστε, είναι έτοιμη η μελέτη μου, δώστε χρήματα να την υλοποιήσουμε, να δώσουμε νερό στην τάδε περιοχή, ας πούμε.
0: Αποδεδειγμένα, ανοίγω έτσι.

0: είναι από την Δία.
1: Και αυτό το έχει πει και δημόσια και ο βουλευτής, έτσι.
0: Μα γι' αυτό είπα αποδεδειγμένα.
1: Ναι, αποδεδειγμένα σε αυτό. Το λέει ο βουλευτής δεν σημαίνει ότι είναι και αποδεδειγμένο, εντάξει, αλλά από την καθημερινότητα, έτσι όπως την παρακολουθούμε τουλάχιστον εμείς. Που εντάξει, έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε, αυτή είναι η δουλειά μας. Λίγο πιο στενά τα, ναι, τα κοινά. Βλέπουμε ότι γίνεται μια δουλειά.
0: Ναι.
1: Παρά τις παραφωνίες, παρά τα λάθη. Λάθη να,
0: όλοι
1: δεν κάνει κανείς.
0: Όλοι κάνουν λάθη.
1: Όταν δεν κάνει απολύτως τίποτα. Που και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος από μόνο του.
0: Σωστό. Πολύ σωστό.
1: Εν πάση περιπτώσει, χθες ζήτησε να παρέμβει στην εκπομπή. Δεν είχε προγραμματιστεί από εμάς να μιλήσει ο κύριος Καρδιανός.
0: Ο ίδιος ζήτησε.
1: Ο ίδιος ζήτησε να παρέμβει.
0: Και εμείς πάντα να πούμε δίνουμε
1: να
0: το βήμα.
1: Έτσι.
0: Πάντα δίνουμε βήμα.
1: Ναι, ζήτησε να φιλοξενηθεί λοιπόν.
0: Σε όποιον δηλαδή θέλει να.
1: Και είπε κάποια πράγματα. Τα οποία πράγματα δημιούργησαν έτσι μια ένταση μεταξύ των στελεχών. Αποκάλυψε, ξεκινώντας τη συζήτηση, ότι δεσμεύτηκαν δύο τραπεζικοί του λογαριασμοί για οφειλές που ο ίδιος είχε απέναντι στη ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Και αυτό για το οποίο, στο οποίο έμεινε, στάθηκε, είναι ότι δεν φρόντισε κάποιος πριν γίνει η δέσμευση των λογαριασμών να επικοινωνήσει μαζί του και να του πει: φίλε, εδώ υπάρχουν κάποιες οφειλές, ή έρχεσαι να πληρώσεις, ή σου δεσμεύονται οι λογαριασμοί. Με αποτέλεσμα να δεσμευτούν οι λογαριασμοί, αλλά δεν βγαίνω
0: για αυτό
1: στο ραδιόφωνο επειδή συνέβη αυτό. Το αναφέρω όμως για να μην πούνε κάποιοι ότι το κάνω για αυτό το λόγο. Αυτό που ήθελε να πει ο κύριος Καρδιανός είναι ότι τον συνάντησαν κάποιοι συμπολίτες μας εδώ από την περιοχή του Άμμου και του είπαν ότι για 15 ημέρες περίπου δεν είχαν νερό και τέλος πάντων έβαλαν κατά της διοίκησης της ΔΕΙΑΣ, όπου δεν τους ακούει, ότι δεν είναι πάνω από τα προβλήματα, ότι δεν προσπαθεί να τα λύσει κλπ. Και κατέληξε στο συμπέρασμα, ναι.
0: Είπε και άλλα, επίσης είπε για παράδειγμα ότι δήμαρχος και βουλευτής επιλέξει, πλασάρουν τον κύριο Τουρκάκη στα Υπουργεία ως ένα επιτυχημένο πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ. Είπε και αυτό, πλασάρουν στα Υπουργεία. Λοιπόν, έκανε κάποιες δηλώσεις οι οποίες είπε να μας πει ποιος είναι ο ρόλος του και τι έχει κάνει στη ΔΕΙΑΣ ως πρόεδρος και τα λίγο για τον κύριο Τουρκάκη δηλαδή.
1: Προφανώς βλέπει κάτι που δεν βλέπουν ο βουλευτής με τον δήμαρχο, ή μάλλον βλέπει ο βουλευτής και ο δήμαρχος, αλλά δεν το βλέπει ο κύριος Καρδιανός. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
0: Εγώ είπε δεν είμαι κόλακας κανενός και δεν θα γίνω ποτέ κτλ.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι συχνά τον τελευταίο ειδικά χρόνο βλέπουμε επισκέψεις στα Υπουργεία όπου ο κύριος Τουρκάκης συνοδευόμενος από τον δήμαρχο πολλές φορές και τον βουλευτή εξασφαλίζει κάποιες χρηματοδοτήσεις για να γίνουν κάποια σημαντικά έργα για τη Ζάκυνθο. Βλέπει ότι προχώρησε το θέμα της αναβάθμισης του βιολογικού, της αντικατάστασης των μηχανημάτων με νέα σύγχρονα που θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία του, όχι στην αναβάθμισή του, στην καλύτερη λειτουργία του τουλάχιστον.
0: Προχωράει η επέκταση.
1: Προχωράει το θέμα της επέκτασης του βιολογικού για να καλύψει περιοχές που σήμερα δεν καλύπτονται και τέλος πάντων για να λειτουργεί χωρίς να έχουμε τα παρατράγουδα μελίματα στο ποτάμι και κατ' επέκταση όπου αλλού στην Ζάκυνθο. Δόθηκε μια χρηματοδότηση για το καταστάρι, για την αντικατάσταση του δικτύου.
0: Για τον πλάνο.
1: Για τον πλάνο, για την εγκατάσταση του αποχαιρευτικού, για την δημιουργία αποχαιρευτικού δικτύου σύγχρονου. Και τώρα δόθηκε και μια σημαντική χρηματοδότηση για την εγκατάσταση κάποιων μηχανημάτων, εξοπλισμού στους αμελόκηπους, που θα επεξεργάζεται το νερό που έρχεται από το κερί με σκοπό να παίρνει όλη η πόλη της Ζακύνθου τουλάχιστον 24 ώρες το 24ωρο πόσιμο νερό.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον είναι κάποια από αυτά που έχω στο μυαλό μου από τα όσα έργα έχουν ανακοινωθεί.
0: Έτσι.
1: Εκτός το ότι παρακολουθεί την, ξέρω εγώ, την καθημερινότητα, γίνονται κάποιες αντικαταστάσεις, κάποιες βλάβες τις αποκαθιστά, κάποιες καθυστερούν σημαντικά.
0: Καλά,
1: είχαμε πρόσφατα το νέο δίκτυο εκεί στον Άγιο Σώστη που κάποιοι δεν ήθελαν να ολοκληρωθεί κιόλας γιατί θεώρησαν ότι λειτουργεί βλαπτικά μέσα στο κέντρο της τουριστικής περίοδου, πλην όμως το έργο ολοκληρώθηκε και τώρα επεκτείνεται από ό,τι μαθαίνω διότι κάποιοι θέλουν να φτάσουν μέχρι το σπίτι τους στην επιχείρηση.

0: επιχείρησή τους. Αυτό είναι το πλάνο με τη ΔΕΙΑΣ, τέλος πάντων. Και από ό,τι ξέρουμε, έχουν μαζευτεί και τα χρήματα, αλίμονο με τέτοιες αυξήσεις να μην γέμιζε και το ταμείο της ΔΕΙΑΣ.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή θα ήταν καλό να μας δείξουν και την σημερινή εικόνα. Έχουν πληρωθεί κάποια χρέη. Θυμόμαστε ότι ήμασταν στο παραπέντε να μας κλείσει την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων η Βολτέρα, στην οποία χρουσούσαμε πάρα πολλά χρήματα από την περίοδο Αρετάκη. Δεν πληρώναμε, ήμασταν κακοπληρωτές και μας ζήτησαν να φύγουμε κιόλας να βρούμε άλλη εταιρεία.
1: Βρούμε άλλο πάρο
0: δεν πολύ. Έχει αλλάξει εταιρεία, η ίδια εταιρεία εξακολουθεί να εξυπηρετεί τη ΔΕΙΑΣ σε ό,τι αφορά την υδροδότηση.
1: Ναι.
0: Μέχρι και σήμερα έχει περάσει ένας χρόνος. Πάση περιπτώσει, έχουν γίνει κάποια πράγματα. Όλη αυτή η ιστορία χθες που ξεκίνησε με τον κύριο Καρδιανό έχει δημιουργήσει έτσι πάταγο, και είχαμε και μια παρέμβαση από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς
0: για αυτές τις δηλώσεις, η οποία έθεσε ζήτημα ισονομίας, ενώ ο πρόεδρος της ΕΙΑΣ απάντησε πως η επιχείρηση εφαρμόζει τον νόμο χωρίς διακρίσεις και πως δεν πρόκειται να εμπλακεί σε προσωπικές αντιπαραθέσεις. Αυτή ήταν η απάντησή του, με ανακοίνωση την οποία είδα και εγώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με δελτίο τύπου που ναι. μας έχει στείλει. Αυτό λέει ο κ. Τουρκάκης, χωρίς να εκτιμά ότι πρέπει να επεκταθεί περισσότερο και να μιλήσει ο ίδιος ζωντανά. Απάντησε με αυτή την ανακοίνωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται όμως στις ναι. δηλώσεις τες, λέει κάποια πράγματα. Θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό αμέσως μετά τις διαφημίσεις που ακολουθούν.
2: Stigma Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα, και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια, με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
10: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
11: Στίγμα.
12: Το φέρι μπιζού.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: 6 λεπτά είμαστε μετά τις 11 και συνεχίζουμε. Σπύρος Λιβέρης, Γρηγόρης Μπάστας στον Στίγμα. Λοιπόν, με αφορμή τα όσα είπε χθες εδώ στην εκπομπή μας ο πρώην πρόεδρος της Νομαρχιακής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καρδιανός.
1: Και να πούμε κάποια από αυτά που είπε για να δώσουμε τροφή σε αυτούς που θα ακούσουν την απέσω επόμενη συνέντευξη έχουμε προγραμματίσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπως έλεγα χθες, είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον πρώην πρόεδρο της ΝΟΔΕ Ζακύνθου, τον κύριο Καρδιανό Μπούκιο. Ζήτησε ο ίδιος να παρέμβει και μας είπε αρκετά πράγματα. Ήθελε να εστιάσει περισσότερο στα της ΔΕΙΑΣ και συγκεκριμένα στον πρόεδρό της, τον κύριο Διονύση Τουκάκη, ο οποίος βέβαια και αποτελεί προσωπική επιλογή του Δημάρχου Ζακύνθου, του κυρίου Στασινόπουλου. Ο κύριος Καρδιανός μας είπε ότι πρέπει να διευκρινιστεί ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του κυρίου Τουκάκη. Όπως είπε, τον γνωρίζει από παλιά ως υπάλληλο της ΔΕΙΑΣ και της Δημοτικής Αρχής από την εποχή του Δημάρχου κύριου Γολοκοτσά και ότι μπορεί κάποιοι να θεωρούν πως υπάρχει προσωπική αντιπαράθεση μαζί τους, μεταξύ τους, ανάμεσα στον κύριο Μπούκιο και τον κύριο Τουκάκη, διότι ο κύριος Τουκάκης, η ΔΕΙΑΣ μάλλον, να το πω πιο σωστά, προχώρησε σε κατασχέσεις δύο τραπεζικών του λογαριασμών, ο ένας στην Eurobank, ο άλλος στην Alpha Bank. Ο ίδιος ο κύριος Καρδιανός τα είπε αυτά.
0: Ναι,
1: δεν είναι κάτι που εμείς το βγάλαμε εμείς στον αέρα.
0: Εννοείται.
1: Κάνοντας την άκρη τα προσωπικά δεδομένα κλπ. Οπότε γι' αυτό τα επαναλαμβάνουμε και εμείς.
0: Ναι,
1: δεν είχε κανένα πρόβλημα να το αναφέρει δημόσια. Έγινε κατάσχεση των λογαριασμών. Προφανώς, από ό,τι ξέρουμε εμείς, οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών γίνονται εκ μέρους της ΔΕΙΑΣ όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες για κάποιο λόγο έχουν μείνει εκεί χωρίς να έχει φροντίσει ο καταναλωτής να εξοφλήσει το χρέος του. Είπε ο κύριος λοιπόν Καρδιανός ότι παρότι έχει συμβεί αυτό, να ξέρετε ότι δεν λέω αυτά που λέω εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Όσοι με γνωρίζουν μπορούν να το καταλάβουν ότι δεν λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αυτό που σίγουρα θεωρώ είναι ότι θα έπρεπε, παιδί μου, να με πάρει ένα τηλέφωνο πριν κάνει κατάσχεση των λογαριασμών.
0: Ναι. Αυτό είπε.
1: Επισημαίνει ότι καθημερινά ο ίδιος βρίσκεται στους δρόμους, όχι για προσωπικό όφελος, αλλά γιατί ενδιαφέρεται για τους Ζακυνθινούς. Και περιγράφει μάλιστα, αυτό από ό,τι καταλαβαίνω αποτέλεσε και την αφορμή για να κάνει αυτή την παρέμβαση χθες, ότι ο ίδιος δέχτηκε κάποια παράπονα από συμπολίτες του, από την περιοχή του Άμμου, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι για 15 ημέρες δεν είχαν νερό.
0: Εντάξει.
1: Με αποτέλεσμα να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του. Πιστεύω, είπε στον Άγιο Διονύσιο, και είμαι από αυτούς που πηγαίνουν κάθε Κυριακή στον Άγιο να ανάψω ένα κεράκι, και εκεί βγήκα από το ναό και συνάντησα 15 συμπολίτες μου, οι οποίοι μου είπαν ότι για πολλές μέρες δεν είχαν νερό. Λοιπόν, μίλησε και για το έργο της αποχέτευσης του πλάνου και είπε ότι ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι θα έλυνε το πρόβλημα πλασάρεται από τον Δήμαρχο και τον Βουλευτή στα Υπουργεία ως επιτυχημένη επιλογή. Ο ίδιος θέτει το ερώτημα, ο ίδιος ο κύριος Μπούκιος, τι ακριβώς έχει να μας παρουσιάσει ο κύριος Τουκάκης στον πλάνο. Όταν του θέσαμε το ερώτημα, μα πώς είναι δυνατόν εσείς, ένας πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ, να αμφισβητείτε δύο κεντρικές σημαντικές επιλογές των δύο μεγαλύτερων στελεχών που έχει η Νέα Δημοκρατία να δείξει σήμερα στη Ζάκυνθο, του Βουλευτή
0: και του Δημάρχου.
1: Εκλεγμένοι οι άνθρωποι και οι δύο, όπως εκλεγμένος ο κύριος Τουρκάκης, έκαναν τις επιλογές τους και παρά την κριτική που κατά καιρούς δέχονται για τις επιλογές αυτές, επιμένουν και διατηρούν αυτούς τους ανθρώπους στην ίδια θέση. Μας είπε ότι εγώ θα λέω την άποψή μου.
0: Δεν
1: είμαι αυλοκόλακας κανενός.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η άποψή μου. Ακόμα και αν τους διατηρήσουν στη θέση τους, εγώ στις επόμενες εκλογές και πάλι Νέα Δημοκρατία. Θα ψηφίσω και θα στηρίξω και τον Στασινόπουλο, γιατί τον στήριξα από την πρώτη στιγμή στις εκλογές. Ήμουν ίσως ο μόνος στη Νέα Δημοκρατία που το έκανε.
0: Και τον Ακτύπη.
1: Και τον Ακτύπη ως βουλευτή.
0: Λοιπόν.
1: Ακολούθησε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Η οποία ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ θέτει το κεντρικό ερώτημα τελικά το νερό αν έχει κομματικό χρώμα. Θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον κύριο Καρδιανό για τους λογαριασμούς του νερού, αν του δικού του δηλαδή, αν πληρώνονταν ή όχι κτλ. εάν αποτελεί και αν πρέπει να αποτελεί ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης ή εξόπλωση λογαριασμού νερού σε κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και άλλα ερωτήματα τέλος πάντων θέτει αυτή η ανακοίνωση. Αλλά για να μην αναφέρω εγώ τώρα όλη την ανακοίνωση, θα μιλήσουμε απευθείας με τον κύριο Αντώνη Κασημάτη, που είναι και.
1: Καλημέρα κύριε Κασημάτη, τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πριν μιλήσουμε για το θέμα, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Σπύρο.
1: Για μία ακόμα φορά.
2: Και θα ήθελα να παρατηρήσω ότι το ποδαρικό του Σπύρου πραγματικά ανέβασε το πολιτικό θερμόμετρο στο σταθμό. Και προφανώς όχι μόνο λόγω υπερχόμενου καύσωνα, αλλά λόγω όλων αυτών που υπόθηκαν από τον πρώην πρόεδρο της ΝΟΔΕ για το πολύ σοβαρό θέμα, το νερό, το οποίο απασχολεί αυτή την εποχή, έτσι, από κάθε άποψη, και από τις τιμές που έχουν πετάξει με βάση αποφάσεις της ΔΕΙΑΣ και από την έλλειψη που παρατηρείται όσον αφορά το τι γίνεται κτλ. Εν πάση περιπτώσει, Σπύρο, καλώς ήρθες. Και είμαι στη διάθεσή σας.
1: Ελπίζω να μην το πείτε πολλές φορές στο μέλλον, κύριε Κασημάη, το καλώς ήρθες, γιατί αυτό συμβαίνει. Έρχομαι για κάποιες μέρες, εξαφανίζομαι για τις υπόλοιπες. Μακάρι να σταθεροποιηθούμε κάπου.
2: Εντάξει. Βέβαια, αφήνεις άξιο, επάξιο.
1: Μα γι' αυτό. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε πλάτη, δεν το πούμε.
2: Είναι αυτό που λέει, κάνει για δύο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα είστε τρεις, δηλαδή, να το πούμε.
0: Τέσσερις, κύριε Κασημάη. Ο καθένας κάνει για δύο, ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή. Δεν ξέρω, κάνετε μια χρήσιμη εισαγωγή, νομίζω. Να τοποθετηθώ κι εγώ. Κοιτάξτε, εμείς ακούσαμε εχθές τη συνέντευξη που έδωσε ο μέχρι πρώτην ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, της Ζάκυνθο, ο οποίος ουσιαστικά έκανε μια επίθεση στον κύριο Τουρκάκη, τον αποκάλεσε βαρύδι της παράταξης και εμέσως πλην σαφώς ζήτησε να παραιτηθεί. Ζήτησε την παραίτησή του.
1: Ναι,
2: εμέσως πλην σαφώς. Η βασική αιτία που ανέφερε. Καλά, ποιος τον επέλεξε, αν τον επέλεξαν σωστά, αλλά αυτό είναι μια. Δεν έγιναν τώρα. Η βασική αιτία που ανέφερε ήταν ότι ο κ. Τουρκάκης προχώρησε σε δέσμευση κατάσχεση των λογαριασμών.
1: Όχι, επιτρέψτε μου, δεν είπα αυτό. Είπε συνέβη αυτό, αλλά όσοι με ξέρουν καταλαβαίνουν ότι δεν το κάνω. Δεν βγαίνω να μιλήσω γι' αυτό.
2: Κοιτάξτε, αυτό τώρα μπορεί να είναι ένα διπλωματικό τρόπο για να πει αυτό που θέλει, αλλά να πάρεις και μια απόσταση. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω.
1: Μάλιστα.
2: Η βασική αιτία πάντως που ανέφερε ήταν αυτή. Ότι δηλαδή, χωρίς να τον πάρει ένα τηλέφωνο ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, προχώρησε σε δέσμευση των λογαριασμών του. Αυτή ήταν η δήλωση, η δημόσια που έκανε ο κύριος Μπούκης. Εδώ βεβαίως, καταρχήν, δεν ξέρω, ο κύριος Τουρκάκης επιβεβαίωσε ότι υπήρχε οφειλή, ληξιπρόθεσμη οφειλή. Του κύριου Μπούκιου.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το κάνει εκ του νόμου,
2: κοιτάξτε,
1: υπάρχει θέμα,
2: όταν,
1: να το καταλαβαίνετε.
2: Όταν κάποιος λέει, το λέει μόνος του, προχωράει, γιατί όπως σωστά παρατηρήσατε, τα είπε ο κύριος Μπούκιος. Δεν τα ανακάλυψε κανείς detective, τα είπε ότι μου δέσμευσε λογαριασμούς χωρίς να με πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι, επιτρέψτε μου κύριε Κασημάτη, στην ανακοίνωση που, στη δήλωση του κυρίου Τουρκάκη που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων η ΔΕΙΑΣ δεν σχολιάζει δημόσια, ούτε επιβεβαιώνει, ούτε διαψεύδει οικονομικά στοιχεία φυσικών προσώπων, ακόμα και όταν οι ίδιοι επιλέγουν να τα δημοσιοποιούν. Το διαβάζω επιλέξεις.
2: Ναι, εντάξει. Τώρα, κοιτάξτε,
1: για να τα δημοσιοποιήσει κάποιος, φαντάζομαι ότι δεν το κάνει, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει,
2: προφανώς τα έδωσε, αυτά τα στοιχεία τα έδωσε ο ίδιος ο κ. Μπούκιος, και για να του γίνει δέσμευση λογαριασμού, προφανώς είχε έλλειψη πρόθεσμα χρέη. Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, το είπε.
2: Και αυτό δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος να το κάνει αυτό η ΔΕΙΑΣ. Και το θέμα είναι ότι. Και μάλιστα λέει ότι. Και αυτό είναι το πρόβλημα, είναι ότι δεν με πήρε ένα τηλέφωνο. Δηλαδή το τηλεφώνημα τι ακριβώς έννοια θα είχε, ας πούμε, να γίνει κάποια διαπραγμάτευση, διότι ο κύριος Μπούκιος μιλάει, είναι ένα πρόσωπο θεσμικό, μέχρι πρότινος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και δηλώνει και στρατιώτης και τα λοιπά, υπερβομών και αιστείων, είναι υπερπάντων η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, και εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα. Καταρχήν, ο κ. Τουρκάκης λέει ότι ναι, εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε κτλ. Υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Η δέσμευση των λογαριασμών πότε έγινε? Έγινε πριν ο κ. Μπούκιος, όταν ακόμα ήταν πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ή μετά? Διότι εδώ μπορώ να υποθέσω, να απαντήσει ο κ. Τουρκάκης αυτά που ρωτάω, να υποθέσω ότι όσο ήταν πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ενώ χρώσταγε δεν του έκοψε.
1: Δεν τον ενοχλούσαν, αλλά μετά που δεν τον είχαν και ανάγκη, τον κόψαν.
2: Και όταν αφυπηρέτησε από πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τότε του κόψανε, του δέσμευσαν τους λογαριασμούς. Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα αυτά, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και ουσιαστικά εκεί πάει το θέμα. Εδώ είναι, δηλαδή, το κράτος είναι λάφυρο στο κάθε κόμμα και στον κάθε κομματάρχη, ο οποίος ζητάει ιδιαίτερη μεταχείριση όταν χρωστάει.
1: Αλλά εκείνος μπορεί να ζητάει, αλλά εδώ προκύπτει ότι δεν λειτουργήσε έτσι καθόλου η διοίκηση της ΔΕΙΑΣ, γιατί αν λειτουργούσε.
2: Ναι, αυτό προσέξτε. Υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Πότε έγινε η δέσμευση? Αν η δέσμευση έγινε μετά την αφυπηρέτηση του κύριου Μπούκιου από πρόεδρο της ΝΟΔΕ, τότε όσο ήταν πρόεδρος της ΝΟΔΕ δεν τον ακουμπούσανε. Μόλις άλλαξε από πρόεδρος της ΝΟΔΕ, τότε θυμήθηκε να εφαρμόσει το νόμο ο κύριος Τουρκάκης.
1: Μόνο ο κύριος Τουρκάκης ή ο ίδιος ο κύριος Μπούκος θα μπορούσε να δώσει απάντηση σε αυτό.
2: Να μας το διευκρινίσει. Αυτό δεν είναι προσωπικό δεδομένο, πότε έγινε η διακοπή, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Εντάξει, αφού έχει βγει στη δημοσιότητα ότι έγινε η κατάσχεση,
2: λοιπόν,
1: πόσο
2: να
1: μάλλον.
2: Να πει λοιπόν πότε του τάκωσε, διότι αν όσο ήταν πρόεδρος της ΝΟΔΕ δεν του τα έκοβε, τότε συμμετείχε και ο κύριος Τουρκάκης σε αυτή την λογική του κράτους λάφυρο, ότι δηλαδή τους δικούς μας δεν τους πειράζουμε. Παρ' όλα αυτά, στην οτροπία που εξέπεμψε ο κύριος Μπούκιος, εμείς στεκόμαστε, διότι ξέρετε, πραγματικά βλέπουμε σήμερα τον κόσμο να δυσκολεύεται να πληρώσει πολλά πράγματα, μεταξύ οποίων και τους υπέρογκα αυξημένους λογαριασμούς που έχει κάνει με επιλογή της σημερινής ηγεσίας της ΔΕΙΑΣ. Δηλαδή για αυτούς τους πολίτες δεν ισχύει το να με πάρουν τηλέφωνο πριν μου κόψουν το ρεύμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα αυτά. Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή είναι η εξόφληση των λογαριασμών νερού στα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όταν αυτά είναι εν ενεργεία στελέχη. Γι' αυτό λέω, πότε του το κόψαν. Ισχύει άλλο καθεστώς από ό,τι ισχύει στους πολίτες. Κοιτάξτε, αυτό που σχολιάζουμε σαν κόμμα, προφανώς δεν πέσαμε από τα σύννεφα, ούτε έγινε πρώτη φορά, διότι καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε γενικό επίπεδο να υπάρχουν μια σειρά υποθέσεις που μάλιστα αυτή τη στιγμή ελέγχονται και από τη δικαιοσύνη, ο ΠΚΠ, το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, το σκάνδαλο με την Ασημακοπούλου που χρησιμοποίησε τα προσωπικά δεδομένα των αποδήμων Ελλήνων, το σκάνδαλο με το Υπουργείο Πολιτισμού και μια σειρά άλλα πράγματα, όπου πραγματικά η Νέα Δημοκρατία έχει μετατρέψει το κράτος σε λάφυρο και το χρησιμοποιεί,
1: ναι, αλλά, για να εξυπηρετήσει. Εσείς το βλέπετε έτσι, αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος, ορίστε μια απόδειξη ότι εδώ η διοίκηση της ΔΕΙΑΣ λειτουργήσε με όρους ισονομίας και χωρίς διακρίσεις και χωρίς να δει ποιος είναι, που δεν την ενδιέφερε, έκανε κατάσχεση.
2: Ο κύριος Μπούκιος όμως, ο οποίος εξακολουθεί να είναι στρατιώτης και τα λοιπά, είναι υπερπάντων η Νέα Δημοκρατία, δεν φαίνεται να συμφωνεί με αυτή τη λογική. Δήλωσε ότι έπρεπε να με πάρει τηλέφωνο.
1: Κύριος Μπούκιος, η ΔΕΙΑΣ όμως έχει άλλο σκεπτικό από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
2: Προσέξτε, η ΔΕΙΑΣ έχει άλλο σκεπτικό, εφόσον η διακοπή, η δέσμευση των λογαριασμών λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών που υποθέτουμε.
1: Έγινε πριν, λέτε.
2: Αν έγινε πριν, εγώ θα του βγάλω το καπέλο του κύριου Τουρκάκη. Εάν όμως έγινε μετά την αφυπηρέτηση του κύριου Μπούκιου από τη θέση του Προέδρου της ΝΟΔΕ, τότε επιτρέψτε μου να πω ότι και ο κύριος Τουρκάκης στην ίδια λογική πορεύεται.
0: Καλά, μπορεί να είναι και μια διαβολική σύμπτωση, χρονική,
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Τώρα. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά ότι ο διάβολος, μάλλον οι λεπτομέρειες κρύβουν πάντα το διάβολο. Γι' αυτό ρωτάω εγώ, αυτή η λεπτομέρεια τι είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, το σχολιάσαμε πολιτικά. Λέμε ότι δεν μπορεί ο μέχρι πρότινος πρόεδρος να έχει την απέτηση ο νόμος αυτό να εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε.
1: Να πούμε ότι όταν παίρνει κάποιος στο σπίτι του, έρχεται το εξτρέμε, το λογαριασμό στη ΔΕΙΑΣ, εάν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, υπάρχει προειδοποίηση ότι μπορεί να αφαιρεθεί ο υδρομετρητής

0: θα το σβήνανε κάποια στιγμή, ότι δεν θα το πληρώσουν ποτέ ή θα το ρυθμίσουν.
1: Προσέξτε, όσον αφορά τους πολίτες, εγώ αυτό θα μπορούσα να το εξηγήσω. Τον πολίτη. Όσον αφορά ένα δημόσιο πρόσωπο, έτσι, όπως ο μέχρι πρώτη ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ένα δημόσιο πρόσωπο, διότι η γυναίκα του Κέσσαρας, ξέρετε, πρέπει να φαίνεται και τιμία, όχι μόνο να δηλώνει. Mm-hmm. Εντάξει, δεν το δέχομαι. Και δεν το δέχομαι διότι είναι, πάει σε άλλο επίπεδο. Άλλο ο πολίτης ο οποίος βρίσκεται σε οικονομική δυσχέρεια και μάλιστα και μετά τις τελευταίες ανατιμήσεις από τη διοίκηση της ΔΕΙΑΣ, πραγματικά είναι ακόμα ένας βραχνάς αυτή η ιστορία και γίνεται ένας κακός χαμός παντού με τους λογαριασμούς του νερού. Έτσι, απ' την άλλη μεριά, αυτό θα το δεχόμουν ως δικαιολογία από έναν πολίτη, από ένα δημόσιο πρόσωπο το οποίο αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί την κυβέρνηση σε επίπεδο κόμματος και ο οποίος δηλώνει αυτά που δηλώνει. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι το κράτος λάφυρο. Αυτή είναι η άποψή μας.
0: Τώρα να κάνω μια ερώτηση
1: αυτή
0: εγώ τώρα και θα,
1: θα την κάνω
0: την ερώτηση χωρίς να θέλω να σας προβοκάρω και χωρίς να θέλω να σας πικάρω. Τώρα, με όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς πραγματικά πού βρίσκετε το χρόνο να ασχολείστε με αυτά?
1: Γιατί πρώτον, πιστεύω ότι τα προβλήματα του κόσμου είναι αυτά τα οποία πρέπει να ασχολούμαστε ως πολιτικοί.
0: Αυτό όσον είναι γεγονός, μακάρι να το έκαναν όλοι πράξη.
1: Έτσι δεν είναι, δηλαδή, μπας περιπτώσει, και αν πραγματικά αυτό πρέπει να μπαίνει πάντα. Για μένα η πολιτική έχει περιεχόμενο όταν ασχολείται με αυτά τα πράγματα, έτσι. Τώρα, δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά που λέτε. Κοιτάξτε, πάντως εμείς εδώ στη Ζάκυνθο είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Εντάξει, τώρα από ποιο ταμπούρι θα δώσουμε τη μάχη, αυτό δεν έχει σημασία.
0: Αυτό από μόνο του είναι πρόβλημα, ξέρετε όμως. Δηλαδή, τι συσπήρωση να υπάρξει μέχρι τις εκλογές όταν βλέπουμε αυτό που.
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Και αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνει.
0: Εσείς προσωπικά είμαι βέβαιος ότι είστε. Αλλά πώς έχετε μείνει τελικά για να πούμε ότι έχουμε και ένα στρατό, κάτι να κάνουμε?
1: Η ομάδα όταν είναι ετοιμοπόλεμη είναι και αποτελεσματική. Και Κυριακή κοντή γιορτή.
2: Ναι, αλλά όταν λέτε από ποιο ταμπούρι, τι εννοείτε?
1: Ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου, ας πούμε, η μία στρατιά κατεβαίνει από τη μια μεριά, η άλλη κατεβαίνει από την άλλη, ο άλλος βομβαρδίζει, ο άλλος πάει με το ναυτικό, ο άλλος πάει με τους πεζοναύτες. Αυτό εννοώ.
2: Δεν μιλάτε για μετάβαση σε άλλο στρατό?
1: Αυτό εννοώ, αυτό εννοώ, αυτό εννοώ.
0: Τον Κασελάκη πώς τον είδατε που μας επισκέφθηκε τις προηγούμενες μέρες?
2: Α, ναι.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Πραγματικά, λέμε ότι πρέπει να αναπτύσσουμε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Αυτό είναι ζητούμενο και για το τουριστικό μας προϊόν. Κοιτάξτε, και ο πολιτικός τουρισμός είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού. Με αυτή την έννοια, τι να πω, ο άνθρωπος ήρθε, έκανε τα μπάνια του εδώ, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, έκανε τον τουρισμό του, του φύγε η τζάγκρη. Λέτε να έφυγε η τζάγκρη επειδή δεν την πήρε μαζί? Εν πάση περιπτώσει, παίζει και αυτό. Αυτό είναι το σχολείο μου.
2: Μάλιστα. Κύριε Κασημάτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Παρακαλώ.
1: Γρηγόρη, τώρα είσαι πιο ενισχυμένος.
2: Εννοείται, δεν το συζητώ. Εννοείται.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Καλημέρα σας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Αντώνης Κασημάτης. Θυμίζω, καλά, βέβαια, μέλος νομαρχιακής. Και
0: το ερώτημα είναι, θα έχουμε ποτέ επιτροπής των ποτών νερό 24 ώρες το 24ωρο να διώξουμε τα ντεπόζιτα και να είναι και πόσιμο το νερό στην πόλη? Γιατί αυτό είναι το σχέδιο από ό,τι ακούω και του Υπουργείου. Παπασταύρου, δεν είδες εδώ φωτογραφίες? Έκανε σόου ολόκληρο.
2: Ωραία. Πώς θα έχουμε πόσιμο
0: για
2: νερό,
0: τους Δήμους, ειλικρινά. Παρουσία των Δημάρχων και των Προέδρων των ΔΕΙΑ για αυτά τα ποσά που έδωσε.
2: Θα υπάρχουν, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχουν κάποιοι επεξεργαστές.
0: Θα παίρνουν το νερό που έρχεται από τις γεωτρήσεις.
2: Ωραία.
0: Όχι από τη θάλασσα, από
2: και
0: τις
2: θα
0: γεωτρήσεις.
2: Το επεξεργάζονται.
0: Και θα το επεξεργάζονται.
2: Ναι, αλλά
0: είναι μια μορφή αφαλάτωσης αυτή, παιδιά. Έτσι, γιατί αυτό κάνουν στην ουσία. Θα αφαιρέσουν το αλάτι μέσα από το νερό, προκειμένου να καταστεί πόσιμο το νερό.
2: Ναι, αλλά όταν θα περνά από τους σωλήνες και από τους αγωγούς, τους υπάρχοντες.
0: Τώρα με πας σε τεχνικά ζητήματα τα οποία δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να σου απαντήσω.
2: Εν πάση περιπτώσει.
0: Αν και έχω ακούσει ότι αν υπάρξει ροή συνεχής με καθαρό νερό, ό,τι και να υπάρχει μέσα στους σωλήνες θα εξαφανιστεί.
2: Θα το δούμε τέλος πάντων. Μακάρι, γιατί είναι ένα όνειρο δεκαετιών κάποια στιγμή αυτό το νησί να αποκτήσει πόσιμο νερό, τουλάχιστον στην πόλη σε πρώτη φάση και τις γύρω περιοχές.
0: Τώρα που το σκεφτήκανε, βέβαια, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση.

0: Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να το υλοποιήσουν μέχρι τις εκλογές για να εισπράξουν και αυτό που προσδοκούν ότι θα εισπράξουν.
1: Για να ξεβάσει. Δηλαδή
0: την ικανοποίηση ότι ο κόσμος, ας πούμε, γιατί θα είναι πραγματικά κάτι. Πολύ μεγάλη αλλαγή τώρα ο Ζακυνθινός να παίρνει πόσιμο νερό στη βρύση του τώρα. Καλά, είμαι σίγουρος ότι τώρα μας ακούνε κάποιοι και γελάνε, σκάνε στα γέλια ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο στη Ζακυνθό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, Σπύρο, ξέρεις. Είναι και το γεγονός ότι ακόμα και αν τέλος πάντων προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία και βγήκε επίσημη ανακοίνωση και πει: κύριε, από σήμερα το νερό είναι πόσιμο. Υποθετικά μιλάω τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολα μπορεί να εμπιστευτεί κάποιο.
0: Εντάξει, θα πάρει χρόνο. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα πάρει χρόνο, ναι, να γίνει. Εντάξει. Μακάρι να γίνει κάποια στιγμή.
1: Εννοείται ότι μακάρι να γίνει, γιατί ο μέσος πολίτης της Ζάκυνθο δεν χαλά και λίγα σε φιαλωμένο νερό.
0: Και να σου πω κάτι, εύχομαι, εντάξει, να γίνει, όχι μόνο γιατί θα έχω στο σπίτι μου πόσιμο νερό και 24 ώρες και θα αποφύγω και τα ντεπόζιτα και όλα αυτά.
1: Όχι τα ντεπόζιτα μόνο, και το αμφιαλωμένο νερό.
0: Και το αμφιαλωμένο, για φαντάσου.
1: Δεν χαλάμε λίγα σε αμφιαλωμένο νερό.
0: Τι λες τώρα.
1: Έτσι. Ναι, τι θέλεις να πεις, ότι
0: εύχομαι,
1: ναι,
0: μακάρι να γίνει, διότι τι να πω, ας να το πω μετά τις διαφημίσεις.
1: Ωραία, πριν περάσουμε στις διαφημίσεις, εγώ να θυμίσω ότι και σήμερα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης. Εάν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, θα το πω έτσι απλά, να κοιμάστε καλύτερα και ξεκούραστα, θα πρέπει να αποκτήσετε από τον Μπράτη τα καλύτερα στρώματα διεθνώς. Δεν υπάρχουν άλλα, είναι αυτά της Elite Strom. Πάμε στις διαφημίσεις.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Stigma Radio.
2: Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
1: Stigma Radio.
9: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: 33 λεπτά μετά τις 11 είμαστε στον Στίγμα και μέχρι τις 12.
1: Ακούσατε λίγο πριν τον κύριο Αντώνη Κασιμάτη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε ως συνέχεια της ανακοίνωσης που έδωσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση τα όσα είπε ο κύριος Καρδιανός χθες το πρωί στην εκπομπή. Για λόγους διοντολογίας πρέπει να διαβάσω, γιατί δεν θέλησε να μιλήσει δημόσια, και την παρέμβαση του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ, του κυρίου Τουρκάκη. Τις τελευταίες μέρες διατυπώθηκαν δημόσια προσωπικοί χαρακτηρισμοί, υπονοούμενα και κρίσεις σε βάρος μου και της διοίκησης της ΔΕΙΑΣ Ζακίνθου. Ο πρόεδρος της επιχείρησης δεν πρόκειται, ως πρόεδρος της επιχείρησης δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον δρόμο της προσωπικής αντιπαράθεσης. Ο θεσμικός μου ρόλος δεν μου επιτρέπει να απαντώ με χαρακτηρισμούς, ούτε να μετατρέπω μια δημοτική επιχείρηση σε πεδίο πολιτικών ή κομματικών συγκρούσεων. Η ΔΕΙΑΣ δεν λειτουργεί ούτε με συμπάθειες ούτε με αντιπάθειες. Λειτουργεί αποκλειστικά με βάση τον νόμο. Οι διαδικασίες βεβαίωσης οφειλών, λήψης αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης και κάθε διοικητικής ενέργειας εφαρμόζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους οφειλέτες που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις. Δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με την πολιτική, κομματική ή κοινωνική ιδιότητα οποιοδήποτε. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ΔΕΙΑΣ δεν σχολιάζει δημόσια ούτε επιβεβαιώνει ή διαψεύδει οικονομικά στοιχεία συγκεκριμένων φυσικών προσώπων, ακόμη και όταν τα ίδια επιλέγουν να τα δημοσιοποιούν. Ο σεβασμός στην νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Ακούστηκε επίσης ότι ένα τηλεφώνημα θα μπορούσε να είχε προηγηθεί. Οι δημόσιες επιχειρήσεις όμως δεν λειτουργούν με προσωπικές εξυπηρετήσεις, ιδιωτικές παρεμβάσεις και άτυπες συνεννοήσεις. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τότε κάθε πολίτης δικαιολογημένα θα απαιτούσε την ίδια μεταχείριση. Και αυτό θα ήταν κατάφορα άδικο απέναντι στους χιλιάδες συνεπείς καταναλωτές που παρά τις δυσκολίες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Σε ό,τι αφορά την κριτική για το έργο της διοίκησης, αυτή είναι απολύτως θεμητή και αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο της δημοκρατίας. Η απάντησή μας όμως δεν είναι με συνθήματα, αλλά με έργο. Μέσα σε 2,5 χρόνια εξασφαλίστηκαν σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα ίδρυψης και αποχέτευσης, ξεκίνησε η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, προχώρησαν εκτεταμένες αντικαταστάσεις δικτύων, εγκρίθηκαν δεκάδες νέες θέσεις προσωπικού, αποκτήθηκε διαχειριστική επάρκεια, εκπονήθηκε και εγκρίθηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός για τις υποδομές νερού του νησιού. Αυτά είναι αντικειμενικά στοιχεία που μπορούν να αξιολογηθούν από κάθε πολίτη. Η ΔΕΙΑΣ έχει μπροστά της μεγάλες σοβαρές προκλήσεις, λειψιδρία, εξυγχρονισμό δικτύων, προστασία του περιβάλλοντος και εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτά απαιτούν συνεργασία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι προσωπικές αντιπαραθέσεις. Θα συνεχίσω να υπηρετώ την θέση που μου εμπιστεύτηκε ο κύριος Δήμαρχος Ζακίνθου και το Δημοτικό Συμβούλιο με την ίδια αρχή που υπηρέτησα σε όλη τη δημόσια διαδρομή μου. Ίσοι κανόνες για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς προνόμια, χωρίς διακρίσεις. Και καταλήγει, η κρίση ανήκει πάντοτε στους πολίτες. Εμείς έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε καθημερινά για μια ΔΕΙΑΣ Ζακίνθου πιο σύγχρονη, πιο αξιόπιστη και πιο δίκαιη για όλους. Αυτή ήταν η δήλωση που εστάλει μέσω δελτίο τύπου και αναρτήθηκε και στα social media του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ, του κυρίου Διονύση Τουρκάκη. Ζήτησε όμως μετά και την παρέμβαση του κυρίου Κασιμάτη να απαντήσει ναι. Ο κύριος Καρδιανός, τον οποίο και καλημερίζουμε, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα φίλε, καλημέρα.
0: Σας ακούμε.
2: Ακούω.
0: Όχι, εσείς ζητήσατε να...
2: Όχι, τον κύριο Κασιμάτη, εγώ θέλω να ακούσω τώρα.
1: Έθεσε ένα ερώτημα ο κύριος Κασιμάτης.
2: Περιμένετε, θα δω μια απάντηση πρώτα στον κύριο Τουρκάκη.
1: Ναι.
2: Αν και ήδη σήμερα εγώ έχω κάνει ανάρτηση χωρίς να βγω στα ραδιόφωνα.
1: Ναι, δεν την πρόσεξε, η αλήθεια είναι, ναι.
2: Συγκινήθηκα πολύ με τη δήλωσή του και με την ανακοίνωσή του. Εγώ άλλο είπα και αλλού θέλω να ρίξουν την μπάλα. Εγώ είπα ότι ο κύριος Τουρκάκης είναι ανίκανος και το επανέλαβα και σήμερα να παραιτηθεί. Και ο ναι. Τουρκάκης και ο κύριος Πλέσας είναι δύο ανίκανοι. Παριστάνουν τσουκαμπόσους χωρίς να προσφέρουν έργο. Τα υπόλοιπα σε χαχόλους όδησε με έναν. Πάμε τώρα στον κύριο Κασιμάτη. Ο κύριος Κασιμάτης θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι ώρα να στηθούν λαϊκά δικαστήρια, γιατί ξέρω την ιστορία της οικογένειάς του. Λοιπόν,
1: εντάξει, κύριε Καρδιανέ, μισό λεπτό τώρα. Εντάξει, να μπαίνουμε σε οικογένειες και σε προσωπικά, ας πούμε.
2: Όχι, κύριε,
1: δεν είναι σωστό.
2: Αυτός ο κύριος είχε το θάρρος εδώ και 4 χρόνια, 5, με σε μία ανάρτηση να μου πει: άκου φασιστάκο μπούκιο. Επειδή το λοιπόν εγώ στην οικογένειά μου δεν ήταν κανένας φασίστας, αλλά δεν ήταν και στην οικογένειά μου κανένας που να έχει τις αμαρτίες της οικογενειακής του Κασιμάτη, δεν έκαμε ο Κασιμάτης.
1: Σας παρακαλώ, δεν είναι μπροστά ο κύριος Κασιμάτης, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε, δεν θα έπρεπε να το κάνετε.
2: Εν τη απουσία μου, δεν είπε ο κύριος τα δικά του. Λοιπόν,
0: μα δεν είπε για
2: οικογένειες. Ήμουν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας όταν μου κάμανε την κατάσκηση. Και τον πληροφορώ τον κύριο Κασιμάτη ότι πήγε και το εξόπλισε αμέσως. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κασιμάτης είναι τόσο πολύ έχουν ζακετινή την εντύπωση, την ίδια απόχωρη για μένα, ναι. Γιατί τη ζακετινή την εντύπωση που έχουν για μένα δεν την ξέρω. Την εντύπωση που έχουν για τον Κασιμάτη πάλι είναι γνωστή. Και του συνιστώ ότι τον ανακριτή δεν τον έκαμε ο Κασιμάτης σε μένα, ναι. Μην το Κασιμάτης, μην το Τουρκάκης. Ο δε Τουρκάκης δεν είναι λίγος εντάγραφει σήμερα 7 ευθούλες και είναι ο Χρυσόστομος, όχι ο Χρυσόστομος Ρέντος, ο Χρυσόστομος, ο παλαιός από τους τρεις ιεράρχες. Πες του να πάει στο διάολο και
1: αυτό. Και εντάξει κύριε Καδιανέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν είναι να πούμε κάτι άλλο τώρα, εντάξει.
2: Μην με ξαναπάρτε άλλο τηλέφωνο, ενώ με ξέρετε.
1: Δεν είναι τρόπος τώρα αυτά που λέτε, σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχει το Ισουρού, δεν είναι σωστά πράγματα. Τώρα εσείς, σας σέβομαι και σας το λέω, έτσι.
2: Μα όταν ο Κασιμάτης θέλει να μάθει αν έγινε κατάσχεση αφού ήμουν πρόεδρος ή μετά που έφυγα, αυτό.
1: Γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα, κύριε Καδιανέ, αφού εσείς δεν έχετε. Ό,τι θέλετε θα το πείτε. Γιατί δεν μιλάτε με τον ίδιο και το κάνετε αυτό το πράγμα δημόσια?
2: Με
1: τον κύριο Κασιμάτη. Ζακινθινοί είμαστε όλοι. Δεν είναι αλίμονο δηλαδή να φτάνουμε στα άκρα.
2: Ιατρικά ακόμα θα σου πω.
1: Εντάξει, μην πάμε τώρα να θίξουμε και.
2: Ακόμα έχω πονίδι μαζί του. Επήγα επίσκεψη. Επήγα επίσκεψη στο ιατρείο του. Και μετά από 5 μέρες σου είπα να έρθει στο σπίτι. Ευτό και εγώ ποτέ έχει δουλειά. Πες να πάει στο διάβολο.
1: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καδιανέ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε.
2: Όχι.
0: Εντάξει, ωραία, τα ακούσαμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ωραία, τα ακούσει και αυτό το γαϊδούρι.
0: Τα ακούσαμε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, έλα. Εντάξει. Λοιπόν, τελείωσε. Μιλήσαμε με τον κύριο Καρδιανό. Ήθελε να παρέμβει, εντάξει, αλλά οκ. Υπάρχουν και κάποια όρια. Όταν μιλάμε δημόσια, έτσι.
1: Δόθηκε μια απάντηση πάντως ότι η κατάσχεση των λογαριασμών
0: έγινε όταν ήταν πρόεδρος στην Ομαρχιακή.
1: Όσο ήταν ο ίδιος πρόεδρος στην Ομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και ότι μετά πήγε και εξόφλησε σε σύντομο χρονικό διάστημα το ποσό.
1: Τώρα ξέρεις, αυτό για τον κύριο Τουρκάκη ως πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ θα μπορούσε ο ίδιος να πει ότι, να ορίστε, αβέκασδος.
0: Μα είπε ο κύριος Κασιμάτης.
1: Δεν κοιτάζω κανέναν εγώ.
0: Ένα λεπτό. Μα είπε ο κύριος Κασιμάτης. Ναι, είπε ο κύριος Κασιμάτης όταν μιλήσαμε μαζί του πριν από λίγο ότι εάν έγινε η κατάσχεση των λογαριασμών την εποχή που ο κύριος Καρδιανός ήταν πρόεδρος στην Ομαρχιακή, εγώ θα του βγάλω το καπέλο. Το είπε. Εγώ του βγάζω το καπέλο. Είπε ο κύριος Κασιμάτης. Επιλέξει. Λοιπόν, αποδεικνύεται, αφού και ο ίδιος ο κύριος Καρδιανός το επιβεβαίωσε, ότι έγινε. Και οι πληροφορίες μας λένε ότι όντως έτσι είναι, ότι ήταν εν ενεργεία πρόεδρος στην Ομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας όταν έγινε αυτή η διαδικασία.
1: Το είπε ο ίδιος, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, το είπε ο ίδιος.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν.
1: Έχει κάνει και μια ανάρτηση ο κύριος Καρδιανός πριν από μια ώρα, να τη διαβάσουμε. Καλημέρα σας, χθες στο Ράδιο Στίγμα με λεπτομέρειες αναφέρθηκα στη ΔΕΙΑΣ και στο Λιμενικό Ταμείο και εξέφρασα χωρίς φόβο και πάθος την σκέψη μου για το πόσο ανίκανοι είναι οι δύο πρόεδροι. Σήμερα το λοιπόν ο πρόεδρος ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Τουρκάκης, με επιβεβαίωσε. Έλυσε το πρόβλημα με δήλωση ότι δεν υπάρχει νερό και γι' αυτό δεν δίνει. Οφείλω να τον συγχαρώ για την πληροφορία που μας έδωσε. Ο έτερος πέρασε σήμερα από την παιδική χαρά πίσω από το μονετικό κέντρο. Εγγόνια δεν έχω, αλλά δεν σκέφτεται τα παιδάκια της Ζακύνθου. Σας φιλώ, Διονύσης Καριανός Μπούκιος. Μέχρι το μεσημέρι παραιτηθείτε και οι δύο.
0: Εντάξει.
1: Νομίζω ότι το θέμα έτσι όπως εξελίχθηκε είναι αρκετά σημαντικό για να λάβει θέση και ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ο νέος πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ο κύριος Γούλιαρης, και ο βουλευτής βεβαίως και ο δήμαρχος. Το να αμφισβητεί ένα στέλεχος του κόμματος με αυτόν τον εκοφαντικό τρόπο επιλογές του βουλευτή Ζακύνθου και του δημάρχου Ζακύνθου δεν είναι απλό πράγμα, δεν είναι κάποιος ο οποίος το κάνει από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δεν είναι ένας απλός πολίτης ο οποίος είναι δυσαρεστημένος γιατί δεν έχει νερό, δεν έχει παιδική χαρά για να πάνε τα παιδιά του. Είναι ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, όσο και αν κάποιος βγει και πει δεν είναι πλέον ενεργός. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα για μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία κατάφερε σημαντικές επιτυχίες που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε καταφέρει στη Ζάκυνθο. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον κύριο Καρδιανό. Προφανώς και όχι. Είναι αποτέλεσμα και της συγκυρίας και των καταστάσεων και κάποιες οργάνωσης ενδεχομένως που υπήρξε και στο νησί και κάποιων επιλογών. Αλλά δεν πρόκειται για τον, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εκτός της σφαίρας της Ζακύνθου. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, ναι. Θα φροντίσουμε και θα επικοινωνήσουμε αναλόγως και από εκεί και πέρα ο καθένας έχει το βήμα ελεύθερο για να τοποθετηθεί. Λοιπόν,
1: πάντως το να ξυπνάς ένα πρωί και να βλέπεις ότι έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί σου είναι κάτι όχι απλά δυσάρεστο, είναι τραγικό, διότι μέσω αυτών των λογαριασμών μπορείς να κάνεις μισθοδοσίες, μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα, έτσι, και να σου δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, ειδικά αν έχεις επιχείρηση.
0: Ναι,
1: είναι βάρβαρο είναι βάρβαρη ως τακτική, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όμως, αν έχουν συγκεντρωθεί οφειλές ετών, δεν μιλάμε για ένα ποσό 400-500 ευρώ που να είναι αποτέλεσμα ενός-δύο ετών μη πληρωμής, μη εξόφλησης των οφειλωμένων εταιρείας. Αν είναι περισσότερα τα χρήματα, αν είναι κάποιες χιλιάδες, σημαίνει ότι κάποιος συμπολίτης μας για ένα πολύ μεγάλο διάστημα αδιαφορούσε εντελώς για τις υποχρεώσεις που ο ίδιος δημιουργούσε στη ΔΕΙΑΣ, επιβαρύνοντας άλλους καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι πλήρωναν για να παίρνει ο ίδιος νερό όταν ήδη μπορεί και να το έκαναν με δυσκολία να πληρώσουν, δηλαδή.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι ένα ζήτημα δικαιοσύνης εδώ, έτσι. Δεν είναι απλό.
0: Εντάξει, και κάποια στιγμή και η ΔΕΙΑΣ, εντάξει, πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι μια επιχείρηση που έχει ανάγκη τα έσοδα.
1: Έχει ανάγκη, ότι... αλλά θέτω ένα προβληματισμό, ίσως επειδή το είναι τόσο βάρβαρο αυτή η μέθοδος, ίσως θα έπρεπε να αναπτύξει η ΔΕΙΑΣ ένα μηχανισμό έτσι ώστε να γίνεται μια τελευταία προειδοποίηση. Προειδοποίηση έτσι κι αλλιώς στέρνεται στον οποιοδήποτε έχει οφειλή, έστω και ενός διμήνου.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι κι αλλιώς. Και λέει μέσα ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να του κόψουν το νερό, μπορεί να το αφαιρέσουν το υδρομετρητή.
0: Ναι.
1: Είναι καλυμμένη νομικά η ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι.
1: Όμως όταν επί χρόνια, λόγω των πολιτικών που ακολούθησαν όσοι διοίκησαν την ΔΕΙΑΣ, καλός ή κακός, δεν θα το κουβεντιάσουμε αυτό τώρα, είχε δημιουργηθεί μια συνθήκη όπου κανείς δεν πλήρωνε. Διότι ήξερε ότι και πολλοί άλλοι δεν πληρώνουν. Κανείς. Μην το γενικεύω τόσο πολύ, δεν είναι ωραίες οι γενικεύσεις.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολλοί κόσμος, από ό,τι αποδεικνύεται, δεν πλήρωνε. Πολλοί έκλεβαν νερό και αποδεικνύεται τώρα που δημιουργούνται νέα δίκτυα και ξαφνικά κάποιοι σε κάποιες περιοχές όπου δημιουργήθηκε καινούριο δίκτυο εμφανίζονται στα ταμεία της ΔΕΙΑΣ για να κάνουν νέες συνδέσεις, πληρώνοντας βέβαια τα τέλη σύνδεσης και από εδώ και στο εξής την κατανάλωση του νερού τους. Σημαίνει ότι υπήρχε ένα μεγάλο διάστημα ένα θέμα εδώ, πώς κάλυπταν τις ανάγκες του σε νερό.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε έπαιρναν από υδρομεταφορείς, είτε έκλειβαν νερό. Απλά τα πράγματα είναι.
0: Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς.
1: Εδώ λοιπόν γίνεται μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη αναστάτωση. Η αλήθεια είναι ότι παρά τις κατασχέσεις, και είναι πολλές κατασχέσεις που έχουν γίνει από την πλευρά της ΔΕΙΑΣ σε αρκετούς συμπολίτες μας καταναλωτές, η αντίδραση που θα περίμενε κανείς να συναντήσει δεν είναι αυτή που
0: υπάρχει.
1: Θα περίμενε. Η αντίδραση δεν είναι αυτή που θα περίμενε. Εγώ πίστευα ότι θα γίνει επανάσταση, πώς να σου το πω. Το γεγονός ότι κάποιοι πάνε και πληρώνουν τις υποχρεώσεις, όπως τελικά έκανε, μας το είπε και ο ίδιος ο κύριος Καρδιανός.
0: Ναι, ναι.
1: Δείχνει ότι αρκετοί συμπολίτες μας είχαν χρήματα για να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους. Απλά δεν το έκαναν, είτε γιατί σκεπτόμενοι άλλοι δεν το κάνουν, είτε γιατί πολλοί κλέβουν, είτε είχε δημιουργηθεί μια συνθήκη, τέλος πάντων, που βασιζόταν πάνω σε ένα λάθος, ας πούμε, σκεπτικό.
0: Και εδώ κουμπώνει, επιτρέψέ μου, αυτό που συζητάγαμε χθες με τον δικηγόρο, τον κύριο Πέτα. Το τι μελιγενέστε με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και σε ό,τι αφορά τα δημοτικά τέλη, τα οποία θα επεμπλακούν από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Το τι μελιγενέστε στην ευελιξία που φαντάζομαι θα έχουν κάποιοι να πούν, δεν βαριέσαι βέβαια αδερφέ τώρα, εντάξει, ας τα αφήσουμε προς το τέλος αυτά, βλέπουμε, ας μην τα πληρώσουμε τώρα άμεσα και σε 2-3 μήνες δεν πειράζει, διότι πλέον ο κόσμος, οι πολίτες δεν θα έχουν τον φόβο ότι δεν πληρώνω το λογαριασμό του ρεύματος, μου κόβουν το ρεύμα. Θα φύγει αυτός ο φόβος, αυτό το σκιάχτρο που συνδέονταν τα δημοτικά τέλη με το λογαριασμό της ΔΕΗ και τα
1: λοιπά. Θα πρέπει να αναπτύξει
0: εδώ τώρα
1: ο οποιοσδήποτε, ο κάθε δήμος, ένα μηχανισμό εισπράξης,
0: ναι, αλλά
1: ο οποίος θα είναι αδιάβλητος.
0: Δεν αντιλέγω. Αλλά και πάλι δεν υπάρχει αυτός ο φόβος, δηλαδή επειδή ξέρουμε τώρα πως λειτουργούν, όχι όλοι προφανώς, αλλά αρκετοί, μπορεί να βάλουν όπως βάζαν παλιά το λογαριασμό του νερού τελευταίο. Βάριες τώρα, στα δημοτικά τέλη βλέπουμε, έχουμε άλλες υποχρεώσεις.
1: Θα πάρουμε στο τέλος της γραφής τον πρόεδρο ή ένα δημοτικό σύμβουλο ή τον δήμαρχο και θα του πούμε δεν έχουμε να πληρώσουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Κάνε κράτη, βοήθησέ μας κλπ. Και ναι. Ενδεχομένως και να πετύχουν κάτι.
0: Ενώ με το λογαριασμό της ΔΕΗ δεν μπορούσε να το κάνει. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Εδώ υπάρχουν προβληματισμοί λοιπόν για το ζήτημα. Έτσι. Αυτό. Ενώ πάλι για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, απλά το συμπληρώνω, ενώ δεν πέρασε η πρόταση να πληρώνεται και ο ένφια χωριστά μέσω
1: που υποτίθεται ότι πάει στην αυτοδιοίκηση.
0: Ακριβώς. Γιατί? Διότι εδώ υπάρχει ο φόβος ότι ενδεχομένως τα έσοδα του κράτους να μειωθούν. Και γιατί να μειωθούν?
1: Ναι, μισό λεπτό. Τα έσοδα του κράτους τα οποία προορίζονται για την αυτοδιοίκηση, ναι, όμως. Γιατί αυτό μας είχαν υποσχεθεί.
0: Προφανώς, ναι. Αλλά σου λέει άλλο να είναι βεβαιωμένος ο ένφια μέσω. Πώς θα το πω. Μέσω εφορίας, μέσω TaxisNet. Και άλλο να έρχεται ένα ραβασάκι από το Δήμο, χρωστάτε.
1: Μα συγγνώμη, ακόμα και τώρα τα πρόστιμα, ας πούμε. Mm. Μια τροχονομική παράβαση.
0: Ναι.
1: Δεν καταλήγουν στην εφορία. Αν δεν πας να πληρώσεις το Δήμο, μετά από κάποιο διάστημα.
0: Ναι, αλλά
1: και καταλογίζω την εφορία, ναι, και τα βρίσκεις μπροστά σου. Δηλαδή, κάποια στιγμή, αν θες να κάνεις ένα συμβόλαιο, ας πούμε, και να σου λέει: εδώ χρωστάς, φίλε. Ναι. Τι χρωστάω?
0: Σύμφωνα.
1: 50, 100 ευρώ, 200, 300, όσο μπορεί να είναι ένα.
0: Ωραία.
1: Πρόστιμο.
0: Εκεί όμως δημιουργείται ένας μηχανισμός. Να πάρω ένα τηλέφωνο κάποιον, μήπως και αυτό και δεν γίνει η βεβαίωση κτλ. Ενώ με την σημερινή συνθήκη που είναι η πληρωμή του ένφια, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Είναι ήδη περασμένο στο TaxisNet. Δεν μπορεί ποιο να πάρει τηλέφωνο, τον υπουργό. Όταν είναι με άλλον τρόπο, όπως είπες και εσύ, θα πάρω το Σπύρο, θα πάρω το Γρηγόρη, θα πάρω τον Α, το Β, το Δ. Περιμένετε λίγο, μην το προχωρήσετε, μην κάνετε βεβαίωση. Είμαι ο τάδε. Κάποιοι, δεν είπα όλοι έτσι. Κάποιοι. Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι αύριο, Τετάρτη, 3 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας θα γίνει η ανάδειξη των μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφερειακής Ιωνίων Νήσων. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει 3 το μεσημέρι. Και η αντίστοιχη διαδικασία από πλευράς Δήμου θα γίνει αύριο το απόγευμα, 8 η ώρα, στο Πνευματικό Κέντρο και για Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Που σημαίνει ότι αύριο θα γνωρίζουμε ποια θα είναι τα πρόσωπα.
1: Δεν προβλέπονται να υπάρξουν αλλαγές, ναι, αλλά τέλος πάντων μέχρι τελευταία στιγμή κανείς δεν ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί.
0: Εντάξει, ναι. Σύμφωνο. Σύμφωνο. Λοιπόν, προσπαθούσα, έριχνα μια ματιά στην κεντρική επικαιρότητα πριν από λίγα λεπτά. Αναφέρει ο Πρωθυπουργός ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Είναι σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν αντιλαμβάνουμε το περαιτέρω πτώση. Γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω αντιληφθεί κάποια πτώση.
1: Χθες πήγα στο βενζινάδικο. Είχε πέσει η τιμή συγκριτικά με την προηγούμενη φορά που είχα βάλει βενζίνη στη Βέσπα μου. Σε πληροφορώ ότι ο ίδιος ο βενζινάς μου είπε ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται περαιτέρω μείωση.
0: Okay. Μακάρι.
1: Κάτι θα βλέπουν εκεί.
0: Δεν αντιλέγω, προφανώς, ναι, κάτι ξέρουν περισσότερο.
1: Παρά τις καθημερινές συγκρούσεις και τα ξεσπάσματα, παρά τη συμφωνία που προηγήθηκε.
0: Ποια συμφωνία,
1: δεν είναι. Όποια συμφωνία, δεν ξέρω τι τελικά υπέγραψαν.
0: Δεν σταματάει αυτό. αντίπεινα στην τάδε επίθεση κτλ. Καλά, πλέον δεν μπορώ να παρακολουθήσω τον Ντόναλντ Τραμπ. Ειλικρινά δεν μπορώ. Δεν μπορώ καν. Δηλαδή...
1: Αν ανήκεις στη σφαίρα του παραλόγου, ενδεχομένως και να μπορούσες να το κάνεις με καλύτερο τρόπο.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Ο άνθρωπος φάσκει και αντιφάσκει μέσα σε λίγες ώρες. Είναι απίστευτο αυτό. Από το πάμε σε συμφωνία και θα δούμε καλύτερες ημέρες, το θα γίνει κόλαση. Θα σκάψουμε τους ζωντανούς. Μιλάμε για τέτοιες τώρα δηλώσεις. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά, δηλαδή να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι μπορείτε να αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας για τα ακτοπλογικά ταξίδια με τη Levante Ferries. Μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θελήσετε. Η διαδικασία είναι εύκολη μέσω του site levanteferries.com, χωρίς πραγματικά να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Στην οθόνη του κινητού σας έρχεται άμεσα το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Και ακόμα και αν δεν έχετε τη δυνατότητα να το εκτυπώσετε ή δεν θέλετε ή δεν μπορείτε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πάτε στο πλοίο προφανώς τουλάχιστον 40 λεπτά πριν την αναχώρησή του, τώρα καλοκαίρι, και θα δείξετε το εισιτήριο που είναι στην οθόνη του κινητού και θα επιβιβαστείτε χωρίς να αντιμετωπίσετε κανένα ζήτημα.
1: Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα σχόλια εδώ ακροατών που άκουσαν τα όσα προηγήθηκαν σήμερα στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Οι ανακοινώσεις είναι εύκολες, οι ερωτήσεις είναι δύσκολες, μας λέει ο Μάκης από τις Αλικές. Η Κατερίνα, αν είσαι δημόσιο πρόσωπο, πρέπει να δέχεσαι και τις δύσκολες συνεντεύξεις και σε κάθε περίπτωση πρέπει να μιλάς με ίσους όρους. Ο Δημήτρης, αφού όλοι λένε ότι έχουν δίκιο, γιατί δεν κάθονται στο ίδιο τραπέζι να το συζητήσουν. Ωραία περνάνε στη Νέα Δημοκρατία, μου γράφει η Ευγενία. Ο κόσμος έχει κουραστεί από τις ανακοινώσεις, θέλει απαντήσεις. Να πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ όλοι αυτοί να δούνε πως τι εστιβερίκογο γράφει συγκεκριμένα. Λοιπόν, και πολλά άλλα σχόλια, κάποια δεν είναι και για να τα πει κανείς στον αέρα.
0: Όχι, όχι.
1: Έχουν διάφορα κοσμητικά έτσι.
0: Κοίταξε, η αλήθεια
1: επίθετα,
0: είναι. Η αλήθεια είναι και για τη φίλη που έγραψε πριν ότι η ακρίβεια καλπάζει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Αυτό είναι το μέγα θέμα.
0: Είναι τεράστιο.
1: Αυτό είναι ένα μέγα θέμα.
0: Και επιτέλους, επειδή έχει κουράσει άπαντες, δεν είναι μόνο ότι αιμορραγούν όλοι οικονομικά, έχει κουράσει όλη αυτή η
1: παιδιά,
0: ιστορία.
1: Καταλάβετε το πράγμα έτσι όπως εξελίσσεται, εμείς οι Ζακυνθινοί δεν θα μπορούμε να χαρούμε τις χαρές του τόπου μας. Δεν θα μπορούμε να πάμε σε μια παραλία, διότι δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε 20 και 50 ευρώ για ξαπλώστρα και ομπρέλα.
0: Ήδη το κάνουμε.
1: Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε 15 ευρώ για να φάμε ένα τόστ ή ένα σάντουιτς, ξέρω εγώ. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε ένα εστιατόριο και να πληρώσουμε 70 και 80 ευρώ το άτομο.
0: Πολλοί
1: δεν έχουν ήδη τη δυνατότητα,
0: ακριβώς,
1: δεν το συζητάμε.
0: Ακριβώς. Εσύ μιλάς για την έξοδο και τα λοιπά και αυτά τα πράγματα κάποτε ήταν αυτονόητα για μας. Ήταν
1: θα
0: δεδομένα.
1: Πας σε μια ταβέρνα, ρε παιδί μου, σε ένα ταβερνάκι να φας κάτι, ας πούμε.
0: Δεν τα φας αστακό τώρα. Λοιπόν, αλλά εδώ προκύπτει ότι.
1: Μα δηλαδή, και τα παραδείγματα που έθεσα τώρα δεν έβαλα τις υψηλότερες τιμές που παίζουν στην πιάτσα.
0: Όχι, φυσικά.
1: Υπάρχει απλώστρα και με 200 ευρώ από ό,τι έχω ακούσει στη Ζάκυνθο.
0: Ναι, σύμφωνοι, ναι. Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αλλά... και μερίδα φαγητού που έχει 70 και 100 ευρώ και 120.
0: Εντάξει.
1: Μερίδα. Όχι τα συν αυτό, τα πρώτα, τα δεύτερα, τα τρίτα,
0: Συμφωνώ.
1: Τα κρασιά κλπ.
0: Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να μπει και ένα τέλος, πραγματικά δηλαδή, γιατί ειλικρινά έχουμε κουραστεί όλοι στην ακρίβεια σε ό,τι αφορά τα ράφια. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται η φέτα. Θα το πω το παράδειγμα. Το πιο δημοφιλές, απλό τυρί, αδελφέ, κάθε μέρα να τιμάτε, δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι ένα πρόβλημα. Λοιπόν, δεν γίνεται.
1: Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι.
0: Ναι, αυτά για σήμερα. Αύριο θα υποδεχθούμε τον Ιούλιο. Θα σας πούμε καλό μήνα.
1: Τι λες ρε παιδί μου, Ιούλιο.
0: Τελείως ο Ιούνιος, τον αποχαιρετάμε. Έτσι με μια πολύ ωραία και επεισοδιακή εκπομπή. Λοιπόν, και αύριο θα είμαστε πάλι εδώ, να είμαστε καλά όλοι, την ίδια ώρα, εκεί, στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια να έχετε όλοι.
1: Καλή συνέχεια.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
3: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348. Στίγμα.
7: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
8: What?
9: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession. Αιμονή. Ένας νέος κάνει μια ευχή χρησιμοποιώντας ένα μαγικό παιχνιδάκι που υπόσχεται ότι κάνει τα πάντα. Η ευχή να γίνει δικό του το κορίτσι που αγαπά. Η ευχή πιάνει. Αστραπιαία. Όμως η συμπεριφορά του κοριτσιού γίνεται ακραία, επικίνδυνη και ψυχοτική. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
7: I love you.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
10: Golden Gym Λαγανάς,
8: Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
10: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
11: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
12: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπάς. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
13: Stigma Radio.
14: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Nikki, wait. I was gonna ask you,
3: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια λευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession. Αιμονή. Ένας νέος κάνει μια λευχή χρησιμοποιώντας ένα μαγικό παιχνιδάκι που υπόσχεται ότι κάνει τα πάντα. Η ευχή να γίνει δικό του το κορίτσι που αγαπά. Η ευχή πιάνει. Αστραπιαία. Όμως η συμπεριφορά του κοριτσιού γίνεται ακραία, επικίνδυνη και ψυχοτική. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
2: I love you.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950 25-798.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
8: Clap your hands now.

Όταν κάνεις 3/4 να περάσεις το Αργάσι, δεν μπορείς να είσαι συνεπής στη δουλειά σου. Εξού και καθυστέρηση. Εάν θέλετε να καταραστείτε άνθρωπο, να του πείτε να σε αξιώσει ο Θεός σήμερα να περάσεις από το Αργάσι.

Προφανώς είναι η Ζάκυνθος που θέλουμε, η Ζάκυνθος που ονειρευόμαστε για τους επισκέπτες του νησιού.

οι χρησμοί του Μητσοτάκη πήγαν στην Πυθία να τους εξηγήσει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα για την ακρίβεια. Θα παγώσει τις πανάκριβες σημερινές τιμές για 2 μήνες, δηλαδή δεν θα γίνουν ακόμα πιο ακριβές, αλλά καθόλου πιο φτηνές. Αλλά το χτύπημα στην ακρίβεια είναι η αύξηση στους μισθούς. Οπότε αφού έχεις πάρει 20-30 ευρώ αύξηση στο μισθό σου, σκάσε και μη φωνάζεις.

Από την άλλη, τιμή στη βενζίνη πέφτει σιγά σιγά. Αν είχαν το κουράγιο να ρίξουν τις τιμές στα προϊόντα και αν μπορούσαν να βρουν και μία κάποια λύση υποτυπώδια στο, για το στεγαστικό πρόβλημα, θα ξανάβλεπαν πάλι εκείνο το 41%. Με μία αντιπολίτευση, εντάξει. Your love bars down on me. Το θέμα δεν είναι αν μπορούν. Το θέμα είναι θέλουν. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Ο καθένας σας δώσει την απάντηση που τον βολεύει.

0: πάμε λίγο σε κάτι χαρούμενο.
1: Υπάρχουν και χαρούμενα. Ας πούμε, υπάρχει κάτι πιο χαρούμενο από το να συζητάς για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τον Πολάκη? Λοιπόν, ο κύριος Πολάκης, ναι, ζει ακόμα και να ζήσει ο άνθρωπος, ζητά παραίτηση του Φάμελου

και ζητά την άμεση επιστροφή του γκαγκάν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν και τέτοια. Ναι, τώρα που το σκέφτομαι. Με το Μπολάκι πίσω θα πάνε μπροστά. Θα πάρουν φόρα από μπροστά να πάνε πίσω.

στις μετρήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ με το ζόρι πιάνει 1%. Και ο Πολάκης ζητά σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής για συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής και έναρξη συνομιλιών για τη δημιουργία ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου. Γιόρταζε χτες χρόνια του πολλά. Αλλά αυτό το ευρύτερο προοδευτικό μέτωπο, δεν φοβάστε πως πάρετε καμία μετοπική και κάνετε καρούμπαλα.

τώρα που το σκέφτομαι όμως, άμα γυρίσω πολλάκι στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ξαναγίνει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μητσοτάκης δεν το έχει σκεφτεί αυτό. Ο Μητσοτάκης θέλει να φάει το Λανδρουλάκι. Όπως η Καραγιάννη στις ταινίες έλεγε, θέλει να φάει τη Βουγιουκλάκι. Αλλά κύριε Μητσοτάκη, μόνο άμα φάτε το Μπολάκι, θα ξαναγίνει το πρωθυπουργός. Λέω κι εγώ καμία μαλακία να περάσει.

πολιτικοί του ύψους Πολάκη νοιάζονται για την Ελλάδα, σκέφτονται μόνο την Ελλάδα. Διαβάζω την ανάρτηση του κυρίου Παύλου Πολάκη. Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου και της περί αυτών ηγετικής ομάδας σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνεφορον στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Προοδευτική Συμμαχία στην Ελλάς, του Τσίπρα δηλαδή, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής. Πρώτον, άμεση επάνωδός μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Προοδευτική Συμμαχία. Δεύτερον, άμεση παραίτηση του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου και εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρόν, όχι εγώ, Πολάκης το λέει. Δηλαδή όταν λέει θα είναι παρόν, θα γίνει Πρόεδρος. Τρίτον, άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στη συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής ομάδας. Ναι κύριε Πολάκη, και επειδή πολλά άμεσα και άμεση λέτε, να βγάλετε το κόμμα άμεση. Άμεση κατάσταση αντί για μέση κατάσταση. Έχει καλά άμεσα, άμεση. Άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις, κακόμοιρες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες, έχει τέτοιες, που θέλουν να πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου. Αν μιλούν μάλιστα την ίδια γλώσσα με τον κύριο Πολάκη, μιλάμε για πολύ επίπεδο.

Ο κ. Πολάκης αυτή τη στιγμή μετά από τα 0,532 που δίνει η κυβέρνηση στην Κρήτη για τους λαγοκέφαλους, μήπως αντί να βγάζει μπροσούρες και τέτοια, να βγάζει λαγοκέφαλους και να τα κονομήσει.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου, το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Και έτσι είστε ευχαριστημένοι και εσείς και ο πελάτης. Premium Vacation Homes είναι στους Αμπελόκηπους, απέναντι από την πυροσβεστική στο δρόμο του αεροδρομίου. Εκεί ο Αλέξανδρος Χολοκοτσάς και οι συνεργάτες του κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Premium Vacation Homes 269-504-107. Για να έχετε κι εσείς ένα κλειδί σωστής διαχείρισης.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Nikki, wait. I was gonna ask you,
4: What?
5: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession, αιμονή. Ένας νέος κάνει μια ευχή χρησιμοποιώντας ένα μαγικό παιχνιδάκι που υπόσχεται ότι κάνει τα πάντα. Η ευχή να γίνει δικό του το κορίτσι που αγαπά. Η ευχή πιάνει. Αστραπιαία. Όμως η συμπεριφορά του κοριτσιού γίνεται ακραία, επικίνδυνη και ψυχοτική. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: I love you.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26 951 018 91.
9: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
10: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
11: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
12: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
11: Καλά, κάτι θα κάνω.
13: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
14: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί.
1: Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
4: Στίγμα Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
14: Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Όταν μπαίνετε κάπου να ψωνίζετε, να προσέχετε από εδώ και πέρα, γιατί μπορεί να πάθετε καμία ψήξη. Θα παγώσουν τα προϊόντα στα ράφια για 2 μήνες. Οπότε να προσέχετε. Πρώτον, για θα τα πιάνετε παγωμένα, και δεύτερον, μέχρι να τα πάτε στο σπίτι μπορεί να έχουν ξεπαγώσει. Θέλει λίγο προσοχή. Και άμα δείτε καμία να κυκλοφορεί σαν παγωκολόνα, είναι η ακρίβεια.

το θέμα είναι αλλού. Ο Τσίπρας γιατί πήγε στην Κιντφόιλ? Μετά το Σαμαρά και ο Τσίπρας. Στα Μολοχτά, στα Γρυφά, μετά το μάθαμε.

Μήπως ο Τραμπ θέλει Σαμαρά ή μήπως θέλει Τσίπρα. Και αν θέλει έναν από τους δύο, δεν θέλει τον Μητσοτάκη. Α, δεν έχει καθόλου καλό γούστο ο Τραμπ.

και για να μην έχουμε διάφορες φαντασιώσεις και κάνουμε και σενάρια, δεν υπάρχει περίπτωση η Αμερική να μην ανακατευθεί σε εκλογές. Και με όλα αυτά, ο Σαμαράς με την Κιλφόιλ, ο Τσίπρας με την Κιλφόιλ, ο Μητσοτάκης από σπίτι σε σπίτι, πόρτα πόρτα, Παναγία μου, θα χτυπάει η πόρτα και θα λέμε όχι, ο Μητσοτάκης χτυπάει. Κάτι ξέρει, για κάτι βιάζεται. Και εμείς από όλο αυτό θα κερδίσουμε κάτι? Ό,τι κερδίσαμε και τις άλλες φορές.

Και φυσικά το ίδιο παιχνιδάκι εμείς θέλουμε, αλλά δεν μας αφήνουν οι άλλοι. Ο Στουρνάρας λέει βάζει ασπίδα στα κέρδη των τραπεζών με μπλόκο στον αναβάλλον.

Πρεπεύει λοιπόν να κόψει κάθε συζήτηση γύρω από την επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου που πρότεινε η κυβέρνηση. Ο Στουρνάρας, έτσι κι αλλιώς αυτός κάνει κουμάντο στην Ελλάδα, μπαίνει ασπίδα και θα μας πει η κυβέρνηση εμείς θέλαμε αλλά βλέπετε δεν αυτό, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Όχι ότι τα είχατε μιλήσει, τα είχατε συμφωνήσει, αλλά λέει

Μαζί μας είναι το Walk'n'Roll. Το Walk'n'Roll είναι στο Τσιλιβί και εκεί υπάρχει μια γεύση που δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει απαρατήρητη. Το Walk'n'Roll φέρνει το απόλυτο street food experience. Φρέσκο σούσι, το οποίο φτιάχνεται καθημερινά. Λαχταριστά noodles, αφράτα baobans και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά στο Walk'n'Roll. Όλα φτιάχνονται με φρέσκα υλικά. Οι μερίδες είναι μεγάλες και το κυριότερο, με προσιτές τιμές. Και με delivery, για να απολαμβάνεις, το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. 26950 22462. Walk'n'Roll.

βγήκε το ελληνικό box office, δηλαδή τι έκαναν οι κινηματογράφοι στην Ελλάδα το τετραήμερο που πέρασε από Πέμπτη έως και Κυριακή. Πρώτη ταινία παραμένει το Toy Story 5, το οποίο προβάλλεται 7 στον Φόσκολο και 9 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά φυσικά. Στη δεύτερη θέση με ελάχιστη πτώση και με ένα ρεκόρ που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε ταινία τέτοια, το Obsession. Το Obsession φυσικά προβάλλεται και στη Ζάκυνθο. 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας. Σήμερα και αύριο τελευταίες προβολές που μπορείτε να απολαύσετε. Την παροδία ταινιών τρόμου Scary Movie στο κινηματογράφο Φόσκολος στις 11.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: επίσκεσαι. Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession. Αιμονή. Ένας νέος κάνει μια ευχή χρησιμοποιώντας ένα μαγικό παιχνιδάκι που υπόσχεται ότι κάνει τα πάντα. Η ευχή να γίνει δικό του το κορίτσι που αγαπά. Η ευχή πιάνει. Αστραπιαία. Όμως η συμπεριφορά του κοριτσιού γίνεται ακραία, επικίνδυνη και ψυχοτική. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Nikki, wait. I was gonna ask you,
4: what?
5: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession. Αιμονή. Ένας νέος κάνει μια ευχή χρησιμοποιώντας ένα μαγικό παιχνιδάκι που υπόσχεται ότι κάνει τα πάντα. Η ευχή να γίνει δικό του το κορίτσι που αγαπά. Η ευχή πιάνει. Αστραπιαία. Όμως η συμπεριφορά του κοριτσιού γίνεται ακραία, επικίνδυνη και ψυχοτική. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: I love you.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-018-91.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιμπή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ σημαντική δήλωση και πολύ ενθαρρυντική δήλωση. Ξέχασα να σας πω από χτες ότι οι μουσικές που θα ακούμε όλη αυτή την εβδομάδα είναι καλοκαιρινές, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα, όπως αυτό που ακούσαμε χτες και αυτά που θα ακούσουμε αύριο, την Πέμπτη εντάξει με τον άλλον, και την Παρασκευή, επειδή είναι η τελευταία μας εβδομάδα εδώ πριν τις διακοπές, είπαμε να βάζουμε καλοκαιρινά άσματα και διαλέγουμε σε διάφορες βερσιόν καλοκαιρινά άσματα. Εδώ Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ο οποίος μας λέει ποιο είναι το πιο σωστό κόμμα, το πιο κατάλληλο κόμμα για να μας πάει παραπέρα, είναι η Νέα Δημοκρατία. Κάτι είχαμε καταλάβει, προφανώς αυτό είναι το πιο σωστό κόμμα, δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχουν και κακώς κάνουμε εκλογές, το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να καταργηθούν όλα αυτά, να πάμε κατευθείαν στη Βασιλεία των Μητσοτάκηδων, έτσι κι αλλιώς την έχουμε. Κάποιες δεκαετίες κυβερνάνε Μητσοτάκηδες με κάτι διαλύματα Καραμαλίδων και Παπανδρέιδων. Οπότε Μητσοτάκης καλύτερα. Και ο Μητσοτάκης είναι και ειλικρινής, είναι και έντιμος, δεν είναι σαν τους άλλους.
0: Κανείς δεν πρόκειται να σας πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε παράδεισο ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε κάθε μέρα την Ελλάδα καλύτερη χώρα και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε.
2: Μπράβο!

0: ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά.
1: Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
0: Και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε.
2: Έχει δίκιο, δεν λέει ψέματα. Όντως everyday συμβαίνει αυτό. Το είπε το 23 και πάμε προς τις εκλογές του 27 ή του 26 φθινόπωρο με αυτά τα επιτεύγματα. Τα λέει εδώ ο άνθρωπος, τα περιγράφει πάρα πολύ αναλυτικά. Το θέμα των ημερών, λάθος, το θέμα των μηνών, ετών, είναι η ακρίβεια. Ο πληθωρισμός που δεν τη θα σέβεται, που είναι επίμονος, γενικώς που έχουμε κάποια θεματάκια στα σούπερ μάρκετ, στα ενίκια, στα βενζινάδικα, γενικότερα το πορτοφόλι αδειάζει πιο γρήγορα από ό,τι άδειαζε άλλες φορές. Αυτό όλο που βιώνουμε τελειώνει σύντομα, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών.
2: Για να το λέει, προφανώς έτσι θα γίνει. Δεν μπορεί να πετάει μπαρούφες στον αέρα για αυτό το τόσο φλέγον θέμα για την ελληνική κοινωνία. Τον ακούσατε εδώ, είπε χτες ότι ελπίζει, εύχεται, τελειώνουμε με όλα αυτά. Τώρα έχουμε και τη συμφωνία με τους επιχειρηματίες του κλάδου, το σούπερ μάρκετ, τους βιομηχάνους και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε διαβεβαίωση Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τελειώνουμε με την ακρίβεια. Είναι η 10η διαβεβαίωση το τελευταίο δίχρονο.
0: Είχατε αναδείξει αυτό το φαινόμενο της απότομης αύξησης αυτών των τιμών, αλλά εξακολουθώ να επιμένω ότι κατά την άποψή μου τα χειρότερα στον πληθωρισμό τα έχουμε αφήσει πίσω μας.
3: Εξακολουθώ να πιστεύω, παρά τις μεγάλες αυξήσεις, ότι πλησιάζουμε πια στην αρχή του τέλους. Είμαστε σε μια πιο δύσκολη φάση γιατί υπάρχει μέση ισορρευμένη αύξηση τιμών. Όμως είναι σαφές πια ότι βλέπουμε την αρχή του τέλους ως προς την έξαρση του πληθωρισμού. Πράγματι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Πιστεύω ότι είμαστε πια σε ένα σημείο όπου τα χειρότερα είναι πίσω μας. Ο πληθωρισμός αρχίζει να δείχνει ενδείξεις ότι υποχωρεί.
4: Πιστεύω, μιας και με ρωτήσατε να κάνω μια πρόβλεψη, ότι ο πληθωρισμός πια και στη χώρα μας θα βαίνει μειούμενος.
2: Ναι, βαίνει μειούμενος. Δύο χρόνια. Δηλώσεις δύο και έχουμε παραλείψει τρεις-τέσσερις. Γιατί όλο λέει αρχή του τέλους, αρχή του τέλους. Γενικώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το πρόβλημα της ακρίβειας του πληθωρισμού με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάθε δύο μήνες έρχεται μια δήλωση και τα αλλάζει όλα. Τα διαγράφει όλα και τα εξαφανίζει όλα στις δηλώσεις. Στην πράξη γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Αλλά τώρα όμως. Όπως ακούσαμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φαντάζεται, ελπίζει ότι τελειώνουμε με όλα αυτά και προσθέτουμε και τις άλλες δηλώσεις και έτσι έχουμε 11 ωραίες δηλώσεις που έχουν κατατροπώσει τον πληθωρισμό. Οι δηλώσεις, όχι η πραγματικότητα, η πραγματικότητα διαμορφώνεται με άλλους όρους, διότι, όπως λέει και ο Μαρινάκης, ο πληθωρισμός είναι επίμονος σαν τον Κυπουρό.
5: Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών. Σίγουρα δεν προσφέρει τη συζήτηση αυτή για απλοϊκές αναλύσεις και σίγουρα χρειάζεται αυξημένη εγρήγορση και όλο και παραπάνω μέτρα. Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών.
6: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
7: Μπράβο!
2: Και μετά τον επίμονο Κυπουρό και πληθωρισμό, ο Υπουργός Αναπτύξεως, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος έκανε δηλώσεις χθες, γιατί έγινε σύσκεψη με τους επιχειρηματίες και εκεί υπήρχε η συναντήληψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συναντήληψη. Γιατί υπήρχε συναντήληψη? Για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Γιατί για δύο μήνες δεν θα αυξηθεί τίποτα και από Σεπτέμβρη βλέπουμε ότι μάλλον δεν θα αυξηθεί τίποτα, έρχονται και εκλογές. Οπότε με αυτό το δίμηνο πρέπει όλοι να πανηγυρίσουμε γιατί θα μείνουν όλα εκεί ψηλά που βρίσκονται, γιατί έχουν φτάσει στο Θεό οι τιμές, θα παγώσουν εκεί στο Θεό όμως, στο Θεό. Οι τιμές για κανένα δίμηνο θα γίνουν και εκλογές και μετά θα ξεσαλώσουν πάλι να κερδοσκοπήσουν όσο δεν πάει άλλο, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Όλη αυτή λοιπόν κυβέρνηση που αδιαφορεί και επιχειρηματίες που κερδοσκοπούν βρέθηκαν χθες σε μια συναντήληψη.
6: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
1: Μπράβο!
6: Για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση.
1: Μπράβο!
6: Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
2: Εδώ έχουμε δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Τις προηγούμενες φορές που στα λόγια είχαν αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και μόνο εκεί, δεν είχαμε δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Το καινούριο τώρα είναι αυτό. Ότι η επιχειρηματικότητα δεσμεύτηκε. Και δεν υπάρχει πιο ιερό από την δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Όταν λένε κάτι, το τηρούνε. Δεν είναι πολιτική να λένε άλλα σήμερα, άλλα αύριο. Εδώ η επιχειρηματικότητα είναι ο Θεός. Σε αυτή την κοινωνία, ό,τι πιο σημαντικό, χωρίς επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει οξυγόνο να αναπνεύσουμε. Άρα όλοι αυτοί λοιπόν δεσμεύτηκαν ότι θα υπάρξει αυτή η παγωμάρα στις τιμές και η παγωνιά μέσα στο κατά καλό καιρό. Άρα πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Αφού τα τακτοποιήσαμε όλα αυτά, πάμε τώρα στον εμφύλιο. Ποιος είναι ο εμφύλιος? Τζάκρη Κασελάκης.
7: Ενώ έχουν αποφασιστεί αυτά που σας είπα προηγουμένως για τη σύγκληση με τους όμορους χώρους στην Δημοκρατική Παράταξη, ξυπνήσαμε ξαφνικά, ας πούμε, και είδαμε τους αναγκαλισμούς και τα σταυρωτά φιλήματα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι. Mm-hmm. Κοιτάξτε να σας πω κάτι.
8: Γιατί έπαιξε ρόλο Άδωνη Γεωργιάδη στην παρέτησή σας?
7: Το να νομιμοποιείται και, εν πάση περιπτώσει, να ξεπλένεται η παρουσία ενός ακροδεξίου ολετήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο οποίος αξίωνε να έρχονται πιστάγκωνα δεμένοι οι γιατροί ενώπιον του και να τους ξεφτιλίζει σαν νέος πατακός, έτσι, σε παρουσίες δημόσιες και σε κοινές συνεντεύξεις με τον αρχηγό ενός κόμματος δημοκρατικής, που ανήκει υποτίθεται στη Δημοκρατική Αντιπολίτευση. Αυτό, ξέρετε, δεν δικαιολογείται ακριβώς.
2: Ο Κασελάκης ξέπλυνε τον Άδων Γεωργιάδη με αυτό το βίτκαστ που κάνανε, όπως εδώ καταγγέλει η Θεοδόρα Τζάγκρη, η οποία Θεοδόρα Τζάγκρη δεν έχει ξεπλύνει μόνο τον Άδων, τον έχει στηρίξει, τον έχει ψηφίσει στη Βουλή ως υπουργό. Γιατί ήταν στην ίδια κυβέρνηση. Στην ίδια, οι δύο ομάδες αυτές είχαν φτιάξει κυβέρνηση. Και συγκυβέρνησαν και φέρανε μνημόνια. Και κόψανε μισθούς, συντάξεις. Τότε όλα καλά. Ξεπλένανε μαζί. Και κόβανε μαζί οι δύο. Τώρα δεν το ανέχει την Τζάκρη. Τώρα που έγινε αριστερή και πολεμάει το σύστημα. Τότε δεν είχε θέμα. Τότε στο δεύτερο, πρώτο κόμμα της, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι κιόλας. Πού να θυμάμαι, θα θυμάται ίδια. Τότε λοιπόν έκανε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Τα λέει αυτά η Τζάκρη. Τα ακούει ο Κασελάκης σήμερα το πρωί και λέει.
9: Θεωρώ ότι είναι ειρωνικό και υποκριτικό να μιλάνε για δεξιά απόκληση άνθρωποι που έχουν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι υπουργός υγείας πριν από 12 χρόνια.
2: Να τα θυμήθηκε και ο Κασελάκης. Και έχουμε μπιφ, όπως έχετε καταλάβει, πολύ σκληρό μπιφ μεταξύ Τζάκρη, αντιπροέδρου του κόμματος, το οποίο τώρα λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Γιατί παλιά λεγόταν αλλιώς, τι παλιά. Πολύ πρόσφατα και πιο παλιά ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί. Γενικώς είναι κάποιες βόλτες, πέρα δόθε για το καλό του ελληνικού λαού, για το καλό του τόπου, κυρίως για τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, όπως λένε οι ίδιοι. Ο Κασελάκης είπε αυτό για την Τζάκρη και η Τζάκρη είπε.
7: Όμως σας είπα προηγουμένως γιατί έμεινα, έτσι, θέλω, ναι, να σας εξηγήσω.
8: Γιατί δεν φύγατε εδώ και ένα χρόνο, αφού το κόμμα πήγαινε αλλού.
7: Κύριε Κολοκυθά, να σας πω ότι αυτό το κόμμα αποτελούσε την έκφραση του πάθους, αν θέλετε, και της προσδοκίας χιλιάδων στελεχών από ολόκληρη τη χώρα, που πήραν θέση υπέρ του δίκαιου και κατά της αδικίας που κατάφορε πέστη ο κύριος Κασελάκης στο Μπουζουξίδη και μόνο τη διαδικασία που οδήγησε εκεί, έτσι, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Έτσι. Επομένως, εδώ στην προκείμενη περίπτωση, αν αυτός νομίζει ότι του δώσανε πολίτες μια δυνατότητα για να το παριστάνει, για να παριστάνει τον Μεσσία ή για να δημιουργήσει ένα fan club, οδήγησε στα ξεφτιλή και τα σημερινά και στη γελιοποίηση και στις σημερινή κατάσταση, έτσι.
2: Ξεφτιλίκια, τα σημερινά με τον Άδωνη, αυτό εννοεί. Ξεφτιλίκια, πολιτικός όρος, το λέει η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία όμως δεν θα υπήρχε αν δεν είχε στο διάβα της και στο δρόμο της συναντήσει τον Κασελάκη.
7: Και εν πάση περιπτώσει σας είπα ότι πραγματικά ότι αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη, ο κύριος Κασελάκης στο δικό μου, θα τα είχα παρατήσει, αλήθεια.

0: Εσύ κι εγώ.
1: Στεφανάκο.
0: Με δημαργό.
2: Φάρλι.
0: Νύχτα περπατήσαμε μαζί.
1: Όχι εγώ στη φατιά, μέσα στην καρδιά σας.
0: Εγώ κι εσύ.
2: Μπορούμε να το κάνουμε.
0: Τα άστρα χρυσή.
2: Το θέλετε να το κάνουμε.
0: Γύρω μας ραντίσανε βροχή.
2: Στα χέρια σας είναι.
0: Εσύ κι εγώ.
1: Αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη.
0: Με δημαργό.
1: Και ο κύριος Κασελάκη στο δικό μου.
0: Πάνω σε μια ροδίνια μουδιά.
3: Στη βίλα μου στις Πέτσες.
0: Άσπρα πουλιά, χίλια φιλιά.
1: Το σακάκι του κύριου Κασελάκη.
0: Μέσα φτερουγήσαν στην καρδιά.
2: Σας αγαπώ πολύ, οργώστε.
1: Κατά το κοινό συλλεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
4: Τι οργώστε, τι οργό, οργώστε. Άμα λέει οργώστε, την έχασε. Την άλλη έφυγε. Για όργωμα είναι εκεί. Είναι να προσφέρουν στον τόπο και το λαό. Από αριστερή οπτική, από κεντρό οπτική, δεν ξέρω, δεξί είναι. Όλα μαζί, γυρολόγια από εδώ και από εκεί. Η Τζάκερ κυρίως, ο Κασελάκης δεν έχει προλάβει να κάνει και πολλά. Βέβαια, στα τρία χρόνια, τέσσερα που είναι εδώ, έχει κάνει πάρα πολλά. Από κόμμα σε κόμμα, βέβαια. Το ένα τον πετάξαν έξω, είναι η αλήθεια, εκεί στον Μπουζουξίδικο. Οπότε έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, το έχει αλλάξει το όνομα μέσα στο εξάμεινο δύο φορές. Και εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και περιμένουμε. Έτσι λοιπόν η Τζάκρη δεν θα, αν δεν είχε συναντηθεί στο δρόμο της με τον Κασελάκη, δεν θα είχε αυτή την εξέλιξη που είχε. Τη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι πού ανήκει τώρα, ωραία ερώτηση. Όταν λέμε τώρα εννοούμε 1:20 το μεσημέρι της Τρίτης, 30ης Ιουνίου του εορτής του Αποστόλη. Οπότε απάντησε.
1: Εγώ όμως να σας πω, κύριε Νιφλή και κύριε Κολοκυθά, ναι, ότι εκλέγομαι από 26 χρονών στην τοπική αυτοδιοίκηση αρχικά και στη συνέχεια ως βουλευτής, έτσι από το 2004, με σταυρό στην Μπέλα πάντα και πρωτεύω, για ένα συγκεκριμένο λόγο, αν μου επιτρέπετε να πω. Mm-hmm. Γιατί και πριν και σήμερα, και μέχρι να ολοκληρώσω την πολιτική μου καριέρα, την πολιτική μου σταδιοδρομία, όποτε το πει ο ελληνικός λαός, είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών. Του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, του πατριωτισμού, του σοσιαλισμού.

0: και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Δεν έχει λέξει, είναι, μην δίνεται και πολύ σημασία. Νομίζω δεν δίνει κανείς, ούτε αυτοί που την ψηφίζουν. Και μπράβο στους ψηφοφόρους της Πέλλας που τη βγάζουν πάντα πρώτη, ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα είναι. Ψηφίζουν τζάκρι. Τι θέλουν εκεί να υπάρχει στη Βουλή. Τώρα με ποιο κόμμα θα είναι, μόνη της, με άλλα πέντε κόμματα ταυτόχρονα. Πρέπει να νομοθετηθεί και αυτό. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που δεν ανήκουν σε ένα κόμμα, ανήκουν σε όλους μας. Θα μπορούν να έχουμε τη δυνατότητα να την ψηφίσουμε 15 κόμματα. Να είναι εκεί εκπρόσωπος και των 15. Δεν υπάρχουν διαφορές. Στα περισσότερα κόμματα δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Τις ίδιες συντάξεις κόβουν, τα ίδια μνημόνια ψηφίζουν, τις ίδιες τροπολογίες περνάνε. Από εκεί και πέρα διαλέγουν το σοσιαλιστικό πατριωτισμό ή τον πατριωτικό σοσιαλισμό για να δείξουν ότι κάπου διαφέρουν. Ο Κασελάκης τώρα που είναι φιλελεύθερος μεν, όπως λέει, αλλά με αριστερή στόχευση δε, είναι εδώ.
1: Το κόμμα μας κυριολεκτικά λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
2: Μάλιστα.
1: Το Προοδευτικό Κέντρο είναι και φιλελεύθερο. Και επειδή έχουμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ισότητας, μπορώ να σας πω ότι είναι η σωστή πολιτική να πετύχει αριστερούς στόχους.

0: Το Πορευκό Κέντρο είναι και φιλελεύθερο. Και επειδή έχουμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ισότητας, μπορώ να σας πω ότι είναι η σωστή πολιτική να πετύχει αριστερούς στόχους.
1: Το κέντρο είναι και φιλελεύθερο και είναι ό,τι καλύτερο αυτό για να πετύχει αριστερού στόχου. Και δεν πα κατευθείαν να του πετύχει ω αριστερά αυτού του στόχου. Πρέπει να κάνει όλη αυτή τη διαδρομή από κέντρο, προοδευτικό κέντρο. Στρίβει μετά, γίνεσαι νεοφιλελεύθερο, φιλελεύθερο και μετά για να καταφέρει αριστερού στόχου. Δεν πειράζει. Α μην καταφέρει αριστερού στόχου. Καταφέρουν οι άλλοι. Είναι ο Τσίπρα, είναι ο Ανδρουλάκη. Είναι ανάγκη όλοι να έχουν πια αριστερού στόχου. Τέτοια μανία με την αριστερά, τέτοια αγάπη στα λόγια. Με οτιδήποτε αριστερό και μόλις τους δοθεί ευκαιρία να κυβερνήσουν, εφαρμόζουν ό,τι πιο νεοφιλελεύθερο και θατσερικό υπάρχει, χωρίς ντροπή, και πάνε από κάτω και τα μοσχάρια και γκρίνουν όλες αυτές τις επιλογές ότι μπράβο, λόγω ανάγκης εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και ο ρεαλισμός επέβαλε αυτή και την τάδε απόφαση. Και ενώ γίνεται αυτός ο εμφύλιος, λαμβάνει χώρο και το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, είναι θλιβερό. Γιατί ήταν οι σύντροφοι αυτοί οι δύο κάποτε μαζί, δίναν από κοινού τον αγώνα. Τον πολύ σοβαρό αγώνα, όπως είχε πει και ο Καμπανέλος. Υπάρχει και μια άλλη συντρόφισσα που αποχώρησε, από που έφυγε τώρα η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, κάτσε να θυμηθούμε που ήταν. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να πάει στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Συντρόφισσες και σύντροφοι. Ο Μάρξ μας δίδαξε ότι σε κάθε εποχή απελευθερώνει η συνείδηση της ανάγκης. Σήμερα η προοδευτική και αριστερή συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ και τις προοδευτικές δυνάμεις είναι η μεγάλη ανάγκη της εποχής μας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορία του προοδευτικού και αριστερού κινήματος στον τόπο μας. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι στη χώρα μας υπήρχε διαχρονικά και υπάρχει μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία. Από το ΕΑΜΠ στους ανέρδοτους αγώνες και στο 1-1-4.

0: Καταρχάς να πω κάτι που το λέω πάντα. Εγώ δεν αυτοπροσδιορίζομαι κεντροαριστερή, αλλά σοσιαλίστρια.
1: Μπράβο!
2: Η κόρη μας, η σοσιαλίστρια. Και όπως ακούσατε, είναι αποσπάσματα της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου από διάφορες ομιλίες με τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε από χτες. Μίλησε για το ΕΑΜΠ. Το ΕΑΜΠ μας έσωσε από την πείνα, να το μπού, θα μας σώσει και από τη σκλαβιά και διάφορα άλλα τέτοια. Και για Μάρξ ακούσαμε, τα έχουμε όλα. Όλα μπορούν να τα πούνε, όλα μπορούν να τα κάνουν και κοιτάνε ποια καρέγκλα είναι πιο βολική για να πάνε να τοποθετηθούν εκεί. Γι' αυτό λέμε, η μόνη σταθερά και το μόνο κόμμα που μπορεί να μας εξασφαλίσει είναι η Νέα Δημοκρατία.
3: Το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, είναι η Νέα Δημοκρατία.

0: Χρόνια πολλά.
1: Α, ευχαριστούμε αυτό. Έτσι έλεγε στα ρώσικα, έλεγε χρόνια
0: ναι,
1: πολλά.
0: Ναι, ναι, χρόνια πολλά από Στόλη. Μπαρμπαγιάννη, δεν το άκουσε τον Μπαρμπαγιάννη που έλεγε στα
1: μέρα. Ναι, άλλο ήταν το Μπαρμπαγιάννη, νοικοκύρι είναι για μένα. Άλλο τραγούδι. Ω Μέγκατεθ.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Οκ, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα λοιπόν.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, όλα καλά. Να, εδώ ετοιμαζόμαστε για την παράσταση απόψε.
0: Πότε είναι?
1: Σήμερα, έφτασε η ώρα. Εμπρός βήμα ταχύ. Στο θέατρο Δώρα Στράτου.
0: Κάτω από την Ακρόπολη.
1: Κάτω από την Ακρόπολη.
0: Έχει πανσέλινο σήμερα, έχει πότε έχει, κάποτε έχει.
1: Χθες νομίζω είχε, δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω ποια είναι. Πότε ολοκληρώνεται.
0: Το κρατάει.
1: Ο Τσίπρας δεν είχε, sorry κιόλας.
0: Τι δεν είχε ο Τσίπρας?
1: Πανσέλινο κάτω από την Ακρόπολη και αυτός πανσέλινο δεν είχε.
0: Ο Τσίπρας ήταν για άλλη δουλειά εκεί.
1: Όχι, μάξι πανσέλινο.
0: Εκτός αν ήταν κι αυτός σατυρικός σαν εσένα.
1: Τι ήταν άλλο?
0: Θα ανακοινώσει κόμμα κι εσύ.
1: Γιατί όχι.
0: Ελλάς.
1: Έλληνες.
0: Έλληνες.
1: Το δικό μας είναι Έλληνες. Το ναι. Που πάει ένα βήμα παραπέρα. Έχει ένα πατριωτικό στίγμα μεγαλύτερο. Και εξηγούμε στην παράσταση πώς και τι σημαίνει.
0: Κατεβάζει.
1: Είναι ακρονίμιο είναι. Δεν είναι.
0: Α, ναι. Πλατφόρμα κατεβάζει.
1: Δεν τι, πόσο κάνει. Ο κάθε αριστερός να αγοράσει. Τι πλατφόρμα είναι αυτό.
0: Πόσο χάνει.
1: Πόσο χάνει.
0: Λοιπόν, και τι θα δώσει.
1: Θα δώσουμε προσκλήσεις τώρα σήμερα. Ναι. Είναι τελευταία παράσταση της χρονιάς σήμερα. Κλείνει ο Πεκεμπλέ. Και θα δώσουμε τις προσκλήσεις στους 7 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 880. Κερδίζουν από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στις 9.30. Οι υπόλοιποι νομίζω λίγο ακόμα μπορούν να αγοράσουν στο more.com και θα έχει και στην είσοδο κάποια εισιτήρια.
0: Ωραία. Όσο εμείς ακούμε λαό και διαφημίσεις, παίρνετε έξω ή θα τις μαζέψεις και θα μας τις φέρεις μετά.
1: Βεβαίως.
2: Έχω δύο απορίες.
1: Για πες.
2: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις?
1: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
2: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη εκλογές, θα είναι κάθε μέρα θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
1: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία σαν τους πλανώδεις με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
2: Και αυτό φαντάζεσαι.
1: Να μην μπορεί να ηρεμήσει από πουθενά. Άσε με τώρα.
3: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
2: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού έπασε την ψώθα, πα.
1: Ναι, πού έπα.
2: Πού θα τα μαζέψει, ρε μαλάκα. Γιατί όταν φέρνει για δουλειά και λε τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα. Τι θε τώρα, μα κόπει διακοπέ. Άι παράτα μα.
2: Τέλο πάντων, δεύτερη απορία. Ναι. Αυτή εντάξει, οκ. Okay, το κουβέ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι, ρε μαλάκα, όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλου πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον έναν άλλο σύντροφο. Εγώ που πιω Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
1: Ναι. Φοριέται, είδαν ότι φοριέται, σου λέει γιατί όχι.
2: Από πού συντρόφι, δηλαδή πώ προέρχεται το, αυτό που έρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει μια ιστορία αυτή που στέλνει.
1: Συντρόφι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένει κάτι άλλο παραπάνω.
4: Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα.
4: Άκου να σου πω, Απόστολε. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που κάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ψύγια από τις μύγες. Αυτοί που κάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ψύγια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, σαν του τα λέ.
5: Αλλά τι, σέβησε με την πρώτη.
1: Όπα. Ακραίο.
5: Ακραίο. Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
1: Έλα,
5: νορβηγούμενο. Μάλιστα κάτι λίγο με το θύμιο. Γενικά για τις δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, πίνει 5 εκατομμύρια, έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν, και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις, να βάλεις παραπάνω λεωφορεία και να βάλεις ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έσοδα θα έχεις, γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
1: Ο Τσίπρας έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
6: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
1: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
5: Ναι, αυτό ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
1: Ναι, με φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλε ένα οικονομικό μιμημί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
5: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει, τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να ακούσει. Ένα και ένα κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
1: Τι να κάνει κι αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
6: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
7: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
1: Τσακ, τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
6: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
7: Τουλάχιστον δεύτερο, για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
1: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
8: Πόσος χρόνος μένει ακόμα, μέχρι να ηττηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
7: Η Τζάγκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
1: Στο Πασόκ.
7: Άστο το Πασόκ τώρα. Α. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η Τζάγκρη ξέρει.
1: Αμήν, μια λαμπάδα.
7: Η Τζάγκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
1: Ναι.
7: Η πιο έμπειρη πολιτικό έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
1: Αυτός, 1-0.
7: 1-0. Όχι, ισοπαλία. Οπότε, Τζάγκρη και Αλέξης, έρχεται, γεια!
8: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά!
9: Stigma Radio. Νίκη, wait, I was gonna ask you,
10: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
9: I love you. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
13: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
14: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
15: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
16: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
17: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
18: 26950 25 798.
19: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.

0: Stigma Radio.
1: Και πριν συνεχίσουμε, να δώσουμε τις προσκλήσεις για να μην παίρνετε τηλέφωνο για αυτό το λόγο άλλο.
2: Ναι, τέλος. Τώρα θα παίρνετε για τα υπόλοιπα τα δικά μας. Λοιπόν, οι νικητές είναι Ελένη Κουλαξίδη, Ελισάβετ Καραμπάτσα, Βασίλης Ξυπολιτάς, Βαρβάρα Ζήση, Ελισάβετ Κονιτοπούλου, Μαρία Μονδέλου και Νίκος Κοψιδάς. Κερδίζετε από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ για την παράσταση Όπε και Μπλε με μπρατσάκια, Τσόλια σε Τσόλια Μπαντ. Απόψε το βράδυ στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου. Λέει είναι 10 λεπτά από το μετρό Ακρόπολης. Αλλιώς νομίζω έχει και να παρκάρεις έξω. Οι υπόλοιποι μπορεί να πάρει εισιτήρια από το more.com, ακόμα είναι ανοιχτό. Και το βράδυ
1: θα είναι επικαιροποίηση με όλα αυτά που γίνονται.
2: Δεν έχει καμία σχέση με αυτή που ξεκίνησε το Νοέμβρη. Είναι τα περισσότερα κείμενα
1: και μόνο. Τσίπρα, δηλαδή. Την ελπίδα μας.
2: Την ελπίδα δεν θα πιάσω.
1: Τον εμφύλιο Τζάκρη Κασελάκη.
2: Οριακά είναι. Τώρα αυτό μάλλον θα το προσθέσω τώρα.
1: Μα χωρίς αυτό δεν γίνεται.
2: Γίνεται.
1: Όχι, δεν γίνεται. Συγγνώμη. Έχουμε εμφύλιο.
2: Κοίταξε, μπορεί να βάλουμε πώς θα βάζει ένα κόκκινο γαρίφαλο εις μνήμη, θα βάλουμε μια κόκκινη λουμπουτένα, ας πούμε.
1: Μπράβο.
2: Μαύρη με κόκκινη πατούσα, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό μπορεί να
2: λουμπουτένα, κάπως και όποιος καταλάβει. Κλείσιμο ματιού.
1: Όχι, εκεί θα καταλάβουμε όλοι αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Αυτό. Οπότε είναι κάτι θα έχουμε.
1: Θα τα πιάσει.
2: Θα φορέσω εγώ, τι άλλο θέλετε. Λουμπουτένα όμως.
1: Ναι, αν είναι να φορέσει.
2: Ναι, άμα είναι να φορέσει, θα βάλει.
1: Φόρα τη φθηνή. Όχι, λοιπόν το βράδυ θα έρθουμε να σε δούμε, να σε καμαρώσουμε.
2: Οι υπόλοιποι σα περιμένω μέσα να πούμε.
1: Τώρα ναι και παραγγελιέ αφιερώσει για την Παρασκευή που είναι τελευταία μέρα. Της σεζόν μπορείτε να ζητήσετε οτιδήποτε. Τώρα ο τραγουδιστής και έτσι αγαπητός μας φίλος Κώστας Τριανταφυλλίδης που τραγουδάει πολύ ωραία, έχει πολύ ωραία φωνή, από τους καλύτερους νέους, να πω, να στο πούμε νέους, από τις καλύτερες νέες αντρικές φωνές καθαρές που έχουμε σε αυτό τον τόπο. Ο Κώστας έδωσε μια συνέντευξη στην Αθηναίδα Νέγκα και τον ρώτησε για παιδικά χρόνια. Οι γονείς του ήταν στην Τασκένδη, μεγάλωσε δηλαδή η Σοβιετική Ένωση και αυτός και οι γονείς του, και ήρθε και τι έχουμε, κάτι μου κάνουν νόημα. Όταν κάνετε νόημα απ' έξω για να έρχεται κάποιος Κατερίνα να δούμε τι έχει γίνει. Έλα Κατερίνα, τι έχει γίνει, πες το. Λοιπόν.
3: Έχουμε στον αέρα τον Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος έχει περισσότερες πληροφορίες. Λένε ότι κατέρευσε μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
1: Στα Πετράλωνα. Είναι ο συνάδελφος, τον έχουμε.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Έλα, καλό μεσημέρι.
4: Έχουμε μια πληροφορία η οποία επιβεβαιώνεται τόσο από την αστυνομία όσο και την περιοριστική. Έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό το οποίο αρχικά χαρακτηρίστηκε ως εργατικό ατύχημα. Κατέρευσε μία πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Υπάρχουν κάποιες αναφορές μέχρι στιγμής, είναι ανεπίσημες, οι οποίες κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους στα χαλάσματα. Ήδη τόσο η πυροσβεστική, όσο η αστυνομία, όσο και το ΕΚΑΒ κατευθύνονται προς το σημείο. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας ή τουλάχιστον μέρους αυτής. Είμαστε και εμείς καθοδόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο περιστατικό και θα επανέλθουμε.
1: Ούτε ξέρουμε αν ήταν νεόδμητοι ή παλιά, αν γινόταν εργασίες. Δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά μέχρι στιγμής.
4: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι παλιά πολυκατοικία και κατά πάσα πιθανότητα, επειδή ο πρώτος χαρακτηρισμός ήταν εργατικό ατύχημα, ενδεχομένως να γίνονταν κάποιες εργασίες
1: αναγέννησης.
4: Ναι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Πηγαίνεις προς τα εκεί, το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο Δαρσινό. Πάει εκεί στην περιοχή. Έκτακτη είδηση ήταν αυτή, γι' αυτό ο πανικός από τα τζάμια απ' έξω. Το μεταδώσαμε. Οτιδήποτε συμβεί γύρω από αυτό, δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε τέτοιες ειδήσεις εδώ στην αθηναϊκή επικαιρότητα. Βάζουμε μια τελεία με την αγωνία και την προσοχή μας εκεί. Σας έλεγα για τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, έτσι σε μια συνέντευξη και μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στη Σοβιετική Ένωση και ήταν ωραία και αυτά που έλεγε, αλλά και η έκπληξη της Αθηναίδος Νέγκα.
5: Εσείς θέλατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι.
5: Ζήσατε σε συνθήκες που είναι αδιανόητες για μας, σοβιετική κατάσταση. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν έζησες δύσκολα εσύ. Πέφτω έξω, κάνω λάθος.
6: Όχι. Ούτε οι γονείς μου ζήσαν δύσκολα.
5: Ναι.
6: Καταρχάς, όλο το ζήτημα ήταν ότι υπήρχαν λυμένα βασικά ζητήματα.
5: Βέβαια.
6: Στην ανθρώπινη επιβίωση. Δηλαδή, η εργασία, η υγεία, η παιδεία. Αυτά τα πράγματα δεν τα σκέφτηκαν ποτέ όσο ήταν εκεί πέρα. Με έναν τρόπο, δηλαδή, καθημερινά, ας πούμε, τα ζητήματα που είχαν ήταν πολύ πιο απλά. Ήταν λυμένα.
5: Και δεν είχαν.
6: Όμως,
5: και... δεν υπήρχε κάτι άλλο, δηλαδή. Θέλω να πω ότι όλοι ζούσαν.
6: Ναι, με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο λίγο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό, εντάξει, ήταν κάτι που ήταν ευχάριστο.
5: Ήταν ευχάριστο.
6: Για κάποιον που επιστρέφει, ας πούμε, μετά από. Επαναπατρίζεται, μάλλον, ναι, και ακούει ξαφνικά ότι εδώ υπάρχει. Έχουμε άγχος, έλεγε η γείτονισσα. Έχουμε άγχος, Ρόζα μου, έλεγε στη μάνα μου.
5: Ναι.
6: Τι είναι το άγχος, της έλεγε εσύ. Αυτό είναι αλήθεια που σας λέω.
5: Το
6: δηλαδή,
5: πιστεύω,
6: αλήθεια είναι μια ιστορία.
5: Ναι.
6: Η οποία στην αρχή δεν γινόταν κατανοητό. Με τον καιρό, ας πούμε, όμως καταλάβαμε ότι υπάρχει και κάτι το οποίο δεν είναι όπως το ξέρεις και πρέπει να προσπαθείς. Εμένα οι γονείς μου είχαν τελειώσει, είναι απόφοιτοι πολυτεχνείου. Ο πατέρας μου, πανεπιστήμιο, η μάνα μου.
5: Γιατί δίνονταν και καλές, είναι η αλήθεια, ευκαιρίες στους ανθρώπους να μορφωθούν πάρα πολύ.
6: Σε όλους.
5: Ναι.
6: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Mm. Ότι όλοι είχαν την ίδια ευκαιρία. Αν εσύ διάλεγες να σπουδάσεις, θα σπούδαζες. Αν δεν μπορούσες να σπουδάσεις, θα πήγαινες κάπου αλλού. Πάντως, άνεργος δεν θα έμενες με τίποτα.
5: Ναι.
6: Σίγουρο αυτό.
1: Μα τι τώρα, υπάρχει ζωή και έχει ομορφιά η ζωή χωρίς άγχος. Να, για τα βασικά, πού θα μείνεις, πώς θα πληρώσεις τη στέγη που μένεις μέσα για να προστατεύεσαι από καιρικές συνθήκες και δεν ξέρω από τι άλλο. Να μην έχεις άγχος για την παιδεία, ποιο φροντιστήριο θα βρεις, πόσα θα πληρώσεις, τι σχολείο θα είναι, τι θα μάθει το παιδί όταν πάει εκεί, τι θα βγει το παιδί, πού θα δουλέψει μετά. Αυτό είναι το αλατοπίπερο, η νοστιμιά της ζωής. Και όποτε παίρνουν συνεντεύξεις εντωμεταξύ από καλλιτέχνες που έχουν ζήσει εκεί, Έλληνες, γιατί προφανώς τα λένε και οι Ρώσοι, οι παλιοί Σοβιετικοί και οι τωρινοί Ρώσοι, εκπλήσονται όλοι διότι ανακαλύπτουν σιγά σιγά έναν άλλο κόσμο, μια άλλη αλήθεια, που δεν είναι αυτή στο κυρίαρχο αφήγημα, γιατί πρέπει να κατηγορηθούν αυτές οι χώρες, να είναι ελεύθερες. Ενώ δεν είμαστε ελεύθεροι. Με το άγχος μας, με τα έξοδα, με την ακρίβεια, με το αδιέξοδο, με τα ψυχολογικά εξαιτίας όλων αυτών, είμαστε όμως ελεύθεροι. Εκεί δεν ήταν ελεύθεροι, γιατί τα είχαν όλα αυτά. Είχαν και παιδεία και υγεία και αθλητισμό και πόλεις ανθρώπινες και η μία πολυκατοικία να μην κολλάει πάνω στην άλλη, να και μια πλωσιά γύρω τριγύρω, μια παιδική χαρά κάτι. Και μόρφωση, χαλαρότητα και χωρίς άγχος.
5: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Όλα αυτά, το ότι όλοι ζούσατε το ίδιο, ήταν λυμμένα πολύ βασικά προβλήματα που για μας ποτέ δεν ήταν, έτσι, στην άλλη πλευρά, ναι, της κουρτίνας.
6: Θέλει κόπο πολύ.
5: Ναι, θέλει πολύ κόπο. Αλλά αυτό το σύστημα το νοσταλγείς.
6: Ήμουνα πάρα πολύ μικρός.
5: Ήσουν πολύ μικρός, αλλά θέλω να πω, επειδή η μαμά σου ήρθε και δεν ήξερε τι πάει να πει άγχος.
6: Ναι.
5: Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
6: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
5: ναι,
6: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
1: Θα το δούμε. Το δοκιμάσαμε μια φορά, εδώ είμαστε ξανά. Κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει και ο καπιταλισμός, δεν θα το γλιτώσει, τη δοκιμή δηλαδή. Με την ευκαιρία, Κώστας Τριανταφυλλίδης, την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, είναι στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, στις 9, με ένα πρόγραμμα με τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Εκεί θα ακουστούν τραγούδια Θοδωράκη, Ξαρχάκου, Λεοντή, Καλδάρα, με τη φωνή του Κώστα πάντα, Λοΐζου, Μικρούτσικου, Σπανού, από το ερωτικό, όπως διαβάζω εδώ και το «Λούζει τη αγάπη μου», στο «Αντιλαλούνε τα βουνά», στο «Έξω φυσάει και βρέχει», «Μια φορά και ένα καιρό», και άλλα πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, θα πει αυτά τα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των συνθετών. Εδώ η φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη σε κάτι άλλο.

0: είναι ρώσικο εμβατήριο. Το ακούσαμε στην αρχή με τη φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη και εδώ από τον Κόκκινο Στρατό, γιατί είπαμε ακούμε καλοκαιρινά δροσερά τραγούδια αυτή την εβδομάδα με κάθε ευκαιρία. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
2: Να είστε καλά.
1: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
3: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες?
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και παίρνω του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, τη μακρόνηση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
2: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν. Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιου της εποχής μας.
4: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
2: Έλα, Δημητράκη, πού παίρνεσαι? Συγγνώμη, τι κάνεις?
1: Καλά, μέσα είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός. Ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη.
2: Και τώρα ξέρεις τι συμβαίνει,
1: Και για πες.
2: Λόφος Φιλοπάπου, δώρα στράτου. Σήμερα το βράδυ, 30 του μήνα.
1: Δεν μπορώ, δουλεύω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε εσένα και στους ακροατές. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
5: Αποστόλη.
2: Έλα.
5: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιόλα, θα μου δώσει πρόσκληση.
2: Όπα, για πες.
5: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ικαρία?
2: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
5: Όχι.
2: Τι είναι αυτό το, τι?
5: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
2: Ναι.
5: Μια σημαία της ελεύθερης Ικαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
2: Α, εντάξει.
5: Αρχιό στρατό, καθόλου πεθαίνει.
2: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
6: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
5: Βασικά δεν είδα σε παραλία, τον είδα στο λιμάνι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, να είσαι καλά. Γεια.
5: Πρόσκληση,
2: δεν
5: μου δώσει.
2: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
5: Ήταν καλό.
2: Όχι, δεν ήταν. Έλα το βράδυ όμως, έχει εισιτήρια στην είσοδο.
7: Ναι.
2: Λέγεται.
7: Αποστολή.
2: Ναι.
7: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει?
2: Ναι.
8: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
7: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς?
2: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
7: Δηλαδή τι εννοείς? Δηλαδή επειδή έρχονται εκλογές.
2: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν, δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
7: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
2: Πολλά.
7: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
2: Τι άλλο ήθελες?
7: Τι άλλο να θέλω να πω, να...
2: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή, κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
9: Δεν ξέρετε ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
2: Ναι, ναι.
9: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολλάκης.
2: Μη λέτε πολλάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
10: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
9: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
2: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
9: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη. Ανθρώπινη δραστηριότητα, πολύ συντηρητική, πολύ δογματική. Και ότι είναι δογματική η φυσική, και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
2: Α, ο Πιούτσας, να δείτε τι λέει.
9: Πολλάκες.
2: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πει τα καλύτερα.
9: Αλλά και η σημερινή επιστήμη, και ο γραμματικά και στο Γιώργο, μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
2: Ναι.
9: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
2: Είναι και αυτοί, επιρρεπείς ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
9: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Εν τω μεταξύ, ασφάλον να βλέπουνε. Ρόμπερτ Μπικελόου, Άγιεν Σαμόγκα. Και εκείνο άνθρωπο που δούλευε.
2: Τι είναι αυτό, Netflix.
9: Είναι και είναι εμπειλιονάρι και γλυκή του Νάσ.
2: Α, δεν γίνεται όμω να σε χάνω στα μισά, ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το. Α, το χέρι του, έλα, γεια.
0: Εδώ η συνεννόηση. Καρούμπαλο μεταξύ των δύο. Και είναι σωστή ώρα, νομίζω, τώρα να φλερτάρουμε λίγο με την ματαιότητα.
11: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Με ένα σχέδιο προοδευτικό, σχέδιο ευθύνης, σχέδιο συνέπειας. Εμείς θα αγωνιστούμε και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει.
12: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
0: Οι πολίτες θέλουν. Το Πασόκ μπορεί. Με ερωτηματικό αυτή τη φορά. Κάποτε ήταν οι πολίτες, ο λαός θέλει, το Πασόκ μπορεί. Κατάφαση. Τελεία. Εδώ έχουμε πολλά ερωτηματικά. Θα δούμε, ο λαός θα αποφασίσει. Είναι και όριμος, δεν χρειάζεται και πολλά. Να αρκεί να βρει και το κόμμα του Κασελάκη. Γιατί όπως λέει ο ίδιος, δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί άραγε, ότι ο Κασελάκης έχει φτιάξει κόμμα και κατεβαίνει στις εκλογές.
12: Σε όλη τη χώρα που πηγαίνω, καταρχάς υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν γνωρίζει ότι κατεβαίνουμε, ότι λεγόμαστε δημοκράτες.
0: Όχι,
12: δεν είναι καλό και αυτό δείχνει ότι το κόμμα πρέπει να κάνει και περισσότερη δουλειά το ίδιο για να διαχειριστεί το μήνυμα.
0: Μα πώς να ξέρει ο κόσμος, πάνω που ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ έφυγες, έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, ξεκίνησαν η καμπάνια, η επικοινωνιακή, τα σποτάκια κτλ. Και το άλλαξε. Το έκανε κάτι άλλο και το αλλάζει και τη φυσιογνωμία. Πώς να τα προλάβει όλα αυτά. Εδώ αλλά και άλλα κόμματα που είναι και χρόνια και πάλι δεν τα ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουν, δεν παρακολουθούμε τις οβιδιακές μεταμορφώσεις. Εδώ που γίνονται τόσο γρήγορα, δεν τα πιάνουμε, δεν τα προλαβαίνουμε. Το λέω για καλό. Για το καλό της δημοκρατίας. Γιατί πρέπει να έχει η δημοκρατία πολλές επιλογές. Και αυτό είναι η υγεία, όπως λέμε. Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη, σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και μετά μαγκαζίνο με τα νεότερα και για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
13: Έλα. Μου έκανε αναφορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
2: Α, για τον delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
13: Να πω.
2: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
13: Ντρέπομαι, μας φύλανε χαμπάρι, ρε φίλε.
2: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
14: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
13: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας. Όπως καταλαβαίνεις, θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι ντελιβεράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται τον ντελιβεράς. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακία είπα. Λοιπόν, όποια για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους λιβεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι λιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά του, τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και εκεί δουλεύουν όλα αυτά.
15: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
15: Λοιπόν, να εδεκτώψετε για τους δελιβεράδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
16: Πώς οι δελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
15: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των δελιβεράδων.
2: Δεν νομίζω, όχι.
15: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν.
2: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
15: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ δελιβεράδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Δελιβεράδες οι οποίοι φαράδες δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, και βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας και έχω κάτι συμμαθητές στο σχολείο που ήταν δελιβεράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές. Τους είδαμε ανέβαιν πολύ και λέει τέτοια λεφτά του delivery. Τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
17: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία. Λέει την παραμύθα του. Και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγεις. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Να σου πω, την Παρασκευή θα βγείτε.
2: Ναι.
17: Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις κλείσει εγκεφάλου.
18: Χαίρετε. Καλή εβδομάδα. Επειδή αύριο δεν θα σε πιάσω, χρόνια πολλά από σήμερα.
2: Α, ευχαριστώ. Ναι, για να ξεμπερδεύουμε με αυτά.
18: Μπράβο. Πρώτον, τα ρήφα.
2: Ναι.
18: Να σου πω, όταν το βάλει να του πει. Θα τρούγκαλο, έτσι στήριζα. Μα έχει ζαλεί τα ούμπαλα. Δύο χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά. Και η σύνταξη ένα τρίτο κάτω. Αυτά πε τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφου οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τις Ισραηλινούς θα ρίξουν μαζί με το ποτήριο το αιματάκι, την κάλπη.
19: Stigma Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
20: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
21: Ωραίο πόνσο.
22: Το παγκοσμίο φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
23: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
24: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
25: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
26: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνη.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Yes.
1: Back again.
2: My God, he stabbed her.
3: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie
4: 6. Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
8: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
9: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 9499 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβή παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτά.
4: Ας το πάνω μας.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26 950 25 798.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
12: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
13: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Μίκη, wait. I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον

προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: Μπάγια Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Sigma Radio.
1: My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie
3: 6. Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Vicky, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας. Ασφάλεια.

0: και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26950 25798.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
5: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
6: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
7: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
6: Καλά, κάτι θα κάνω.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
10: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
12: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις.
0: Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
13: Stigma Radio.

0: Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
7: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
6: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
7: Απευθύνσου στον ειδικό.
6: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
7: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
6: Απολύμαση λεκάνης.
7: Έντομο απόθυση,
6: αρωματισμός χώρο,
7: απεντόμωση μειοκτονία,
6: προϊόντα και συσκευές χάς,
7: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
7: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
6: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950-25600.
7: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
6: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
1: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Το λαδολέμονο, η γεύση, έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Two Faith μας ταξίδεψαν για λίγο στο μακρινό 2004, το καλοκαίρι του 2004, ένα μαγικό καλοκαίρι για εμάς. Δεν ξέρω αν θυμάστε όλα αυτά που είχαν γίνει και εκτός της Ολυμπιάδας στην Ελλάδα, στην Αθήνα, των Ολυμπιακών Αγώνων. Προηγουμένως είχαμε την Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο να γίνεται βασίλισσα της Ευρώπης. Ένα μαγικό καλοκαίρι γενικότερα και χωρίς κρίση και χωρίς να χρωστάμε τις Μιχαλούς, κυρίως το κράτος. Εδώ και σήμερα για το δίωρο που τώρα ξεκίνησε, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκίνησε, παρέα εδώ δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

Και αυτό εδώ είναι από το καλοκαίρι του 2004 και αυτός ήταν ο Prince. Και σε σχέση με την γιορτή του πατέρα που πέρασε τις προηγούμενες μέρες, 21 Ιουνίου ήταν, όπως ξέρουμε οι περισσότεροι τουλάχιστον, μου έγραψε ένας ακροατής ότι ναι μεν, έτσι γιορτάζουν οι πατεράδες την μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, όμως είναι κλειστά τα σχολεία και δεν μπορεί να γίνει όλη αυτή η συζήτηση στα σχολεία. Φαντάζομαι τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ίσως και τα γυμνάσια λίγο. Και έτσι εκεί υστερεί η γιορτή του πατέρα σε σχέση με της μητέρας. Έτσι μου γράψει ο ακροατής. Εγώ μένω στο ότι γιορτάζουν οι πατεράδες την μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Και αυτό κάτι λέει, αγαπητέ φίλε. Taylor Swift τώρα.

Η Φιορέλα Μανόη, αν το λέω σωστά το όνομα, είναι μία από τις πιο εμβληματικές αναγνωρίσιμες φωνές της ιταλικής μουσικής σκηνής, με καριέρα που ξεπερνάει τις 4 δεκαετίες. Γεννημένη στη Ρώμη στις 4 Απριλίου του 1954, και αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν πάλι από το καλοκαίρι του 2004, εντελώς καλοκαιρινό, έτσι για να ταξιδέψουμε αν αυτή τη στιγμή βράζουμε στο ζουμί μας και δεν κάνουμε διακοπές.

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: I love you.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine

0: Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
4: Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.

μουσική, μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Και ο Γιάννης Αντετοκούμπο εδώ και λίγες μέρες στους Miami Heat. Από ό,τι μάθαμε, τώρα θα μου πεις ασχολείσαι με τον Αντετοκούμπο ή με το αμερικανικό μπάσκετ, καμία σχέση. Αλλά ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, θα έλεγα εγώ. Το ξεχωρίζω γιατί μιλάει για την Ελλάδα, λες και είναι η πρώτη του πατρίδα. Την ανεβάζει ψηλά και την αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία. Αλλά έχει κάνει και πάρα πολλές επενδύσεις που άλλοι Έλληνες με τα ίδια χρήματα σίγουρα δεν έχουν κάνει. Καλωσορίσατε, εδώ ταξιδεύουμε με μουσικές, καινούρια, παλιότερα. Είμαστε στο καλοκαίρι κιόλας. Βοηθάει αυτό ακόμα περισσότερο.

Wet Leg και Pokémon. Από τα πιο φρέσκα. Και συνεχίζοντας να διαβάζουμε τρομολαγνικά και αγχωτικά δημοσιεύματα από κεντρικά site της Αθήνας. Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει ταυτότητες, τις νέες ταυτότητες μέχρι και 3 Αυγούστου. Θα σου πω εγώ τίποτα. Καταρχήν, αν δεν θες να βγεις εκτός Ελλάδας, δεν υπάρχει λόγος να βιάζεσαι, γιατί η ταυτότητα που έχεις στα χέρια σου, αν δεν είναι παλιά και είναι εντός 15 ετών που την έχεις βγάλει, μια χαρά θα μπορείς να λειτουργήσεις μέσα στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, αν θέλεις να βγεις εκτός Ελλάδας το καλοκαίρι μετά τις 3 Αυγούστου, άνετα μπορείς να βγάλεις από τώρα ένα διαβατήριο. Γρήγορα και μια χαρά. Μην αγχώνεσαι λοιπόν για τη νέα ταυτότητα. Έχεις καιρό μπροστά σου. Για τη συνέχεια, Inspire, ο καινούριος Jesse Wire. Την πήρε και την έφτιαξε. Όπως μας αρέσει.

In Excess και Beautiful Girl. Λίγο πριν το διάλειμμα, λίγο πριν τις διαφημίσεις, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και για σήμερα εδώ, να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Και τώρα και μετά την εκπομπή μιλάμε, επικοινωνούμε, και αυτό έχει σημασία, με βάση τις μουσικές μας που μας ταξιδεύουν και μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Επιστρέφω.

0: Νίκη, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Εμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
8: Stigma Radio.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Το ελληνικό καλοκαίρι του 2026 και όσον που μπαίνουμε και στον Ιούλιο, σε λίγο υπέροχο καλοκαίρι, Part of Stellar επίσης υπέροχος που μόλις ακούσαμε, που θα βρεθεί στο Κώστα Ναβαρίνο Κυριακή 16 Αυγούστου. Ένα υπέροχο καλοκαίρι με ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Α, τι ήτανε, ανοιχτά ήταν και πριν το Φεβρουάριο, ναι. Καλωσορίσατε τη δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής. Για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα εδώ μαζί. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, όλο το καλοκαίρι.

Είμαστε σε αυτή την υπέροχη χώρα που κάθε τέλος του μήνα οι ειδήσεις, οι εκπομπές, η τηλεόραση και τα site μας ειδοποιούν ότι έρχεται η ώρα πληρωμής των συντάξεων και πότε είναι αυτή η μέρα. Λες και δεν θα πληρωθούν οι συντάξεις ή λες και βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο καθεστώς. Μήπως βρισκόμαστε και δεν το ξέρω. Τι σοίδηση είναι αυτή που τρέχει συνεχώς τόσα χρόνια, ήθελα να ξέρω. Δηλαδή, λες να μην πληρωθούν οι συντάξεις, είμαστε με τέτοια αγωνία, ας πούμε, τόσα χρόνια. Δεν ξέρω. Να και κάτι που βγήκε το χειμώνα, αλλά τώρα το νιώθεις καλύτερα, γιατί είναι καλοκαίρι, δίπλα στην παραλία.

Έτσι, γιατί μερικές φορές πηγαίνουμε στα πολύ παλιά, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και από ό,τι φαίνεται αρέσει. Εδώ David Bowie από το 1969, Space Oddity, ένα από τα πιο έτσι εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1969, ακριβώς την εποχή της ιστορικής αποστολής του Apollo 11 στη Σελήνη. Και μετά έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία. Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσω τελευταία φορά, έχω Instagram, Facebook, TikTok. Για επικοινωνία με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Επιστρέφω.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια λευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
5: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνι, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
0: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
7: Stigma Radio.
8: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
12: Πλάς.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Διαβάζω εδώ για το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, το οποίο κατόρθωσε μέσα σε λίγες ώρες να σπάσει όλους τους κωδικούς της NSA και να μπει στα αρχεία. Αυτά είναι τα επικίνδυνα. Δεν ξέρω αν μέχρι τώρα οι επιστήμονες μένουν ήσυχοι, γιατί μπορούν να τραβήξουν μια μπρίζα και να σταματήσει, ας πούμε, κάποια επικίνδυνη τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη θα βρει τον τρόπο να συνεχίσει να παίρνει ρεύμα παρόλο που θα βγάλουν την μπρίζα. Αυτό σκέφτομαι εγώ και τρομάζω. Αν και έχουμε ακούσει αρκετούς επιστήμονες να λένε σταματήστε με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι επικίνδυνο. Δεν το λένε, δεν το ακούσαμε. Τελευταίο 20 λεπτό εδώ, ο Κόσμος και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Και λένε ότι θα δίνουν 5 ευρώ το κιλό για τους λαγοκέφαλους. Δεν ξέρω, καλά θα πάει και αυτό. Έχω κάνει ένα συνειρμό και αυτό το καλοκαίρι θα την βγάλω ζάχαρη με τους λαγοκέφαλους. Θα ψαρεύω λαγοκέφαλους. Θα βγάλω πολλά λεφτά. Κάνω ένα συνειρμό με πρόβατα, κατσίκια, οπεκεπέ και λαγοκέφαλους. Δεν χρειάζεσαι και χωράφια. Δεν ξέρω, μακάρι να μην συμβεί αυτό, να μην το δούμε και να μην το ανακαλύψουμε μετά από κάτι χρόνια ή κάτι μήνες, εν πάση περιπτώσει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο τάδε ψαράς ψάρεψε 1 τόνο λαγοκέφαλους. Τι θα πάρει,

Ένα καλό που άκουσα τις προηγούμενες μέρες θα σας το μεταφέρω. Όσο περισσότερο έχουμε λόγους να γελάμε, τόσο διώχνουμε το φόβο από μέσα μας, και όσο λιγότερο φόβο έχουμε μέσα μας, τόσο πιο ελεύθεροι είμαστε. Κρατήστε το αυτό. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα εδώ κανονικότατα στη θέση μας και στο πόστο μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
0: I love you.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
2: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half-gay shit.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.

0: Στίγμα Radio. Shit.
1: My God, he stabbed her.
2: Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: I love you.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο? Ήχα!
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.